1830-39. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivace, andante con moto, con moto moderato και saltarello με ένδειξη presto. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθούν οι τρεις ύμνοι με φούγκα για μεσόφωνο, χοροδία και ορχήστρα έργο 96 του Μέντελσον. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Ντενίζ Ουζούν. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει και πάλι ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τους τρεις ύμνους με φούγκα για μεσόφωνο χοροδία και ορχήστρα έργο 96 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Ντενίζ Ουτζούν. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Συμφωνίας των πνευστών οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Είναι μια μονομερή σύνθεση για ξύλινα και χάλκινα πνευστά που αφιερώθηκε εις μνήμην του φίλου του Κλοντ Ντεμπισί, ο οποίος απεβίωσε από καρκίνο το 1918. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 10 Ιουνίου 1921 με τον Σεργέι Κουσεβίτσκι στο πόντιουμ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Συμφωνίες των πνευστών οργάνων» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Μάρτιν Μπράμπενς. Η εκπομπή Νοτούρνου συνεχίζεται με τη Συμφωνία των Ψαλμών του ίδιου συνθέτη. Τη χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει και πάλι ο Μάρτιν Μπράμπενς.

Ακούσαμε τη Συμφωνία των Ψαλμών του Ίγκορ Στραβίνσκι. Τη χοροδία και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διήθυνε ο Μάρτιν Μπράμπελς. Ακολουθεί η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Παράφραση πάνω στο γαμήλιο εμβατήριο και τον χώρο των ξωτικών» από το όνειρο θερινής νυχτός του Μέντελσον, Σαρλ 410 του Φραντς Λίστ. Παίζει ο Φίλιξ Ντράισοκ. 1860-1906. Μία ιστορική εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 21 Νοεμβρίου 1905, ένα έτος πριν τον θάνατο του επιφανούς Γερμανού πιανίστα.

Ακούσαμε την παράφραση πάνω στο γαμήλιο εμβατήριο και τον χώρο των ξωτικών από το όνειρο θερινής νυχτός του Μέντελσον, Σερ 410 του Φραντς Λίστ. Έπαιξε ο Φίλιξ Ντράισοκ, 1860-1906, μια ιστορική εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 21 Νοεμβρίου 1905, ένα έτος πριν τον θάνατο του επιφανούς Γερμανού πιανίστα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λαϊλάσσονα της Λεακάντια Κασπέρβα, 1872-1940. Η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο ατζιτάτο, αντάντε, σκέρτσο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο. Ερμηνεύει το τρίο Γκούλντ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέρβα, 1872-1940. Ερμήνευσε το τρίο Γκούλτ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με μία τρίο σονάτα σε μία ηφεσιμίζωνα του Γιώχαν Ιωάχιμ Κβάντς. Ερμηνεύει το σύνολο Ατρίουμ.

Από το σύνολο Atrium ακούσαμε μία τρίο σονάτα σε μία ύφεση μίζωνα του Johann Joachim Quantz. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Giuseppe Tartini. Φέρει τον αριθμό 28 στον κατάλογο του Έλληνα μουσικολόγου και μουσικοκριτικού Μίνωα Δούνια. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Andante, Allegro. Σολίστη είναι ο Φάμπιο Μπιόντι με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Stavanger της Νορβηγίας.

Ακούσαμε ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μιζόν του Τζουζέπε Ταρτίνι. Φέρει τον ρυθμό 28 στον κατάλογο του Έλληνα μουσικολόγου και μουσικοκριτικού Μίνωα Δούνια. Σολίστη ήταν ο Φάμπιο Μπιόντι με μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Στάβανγκε της Νορβηγίας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη φαντασία για εκκλησιαστικό όργανο του Μαξ Ρέγκερ πάνω στο χωρικό «Εγερθείτε μας καλή φωνή». Παίζει ο Ντέιβιντ Ντρούρι.

Από τον οργανίστα David Drury ακούσαμε τη φαντασία του Max Reger πάνω στο χωρικό «Εγερθείτε μας καλή η φωνή». Ακολουθούν τα 5 τραγούδια του Ariel για μεικτή χοροδία ακαπέλα του Frank Martin. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διευθύνει ο Τόνου Καλιούστα.

Ακούσαμε τα 5 τραγούδια του Αριήλ για ανοιχτή χοροδία ακαπέλα του Φρανκ Μαρτέν. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διήθινε ο Τόνου Καλιούστα. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την Πολωνέζα σε Λάιφε Σιμίζωνα έργο 53 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι γνωστή με την επωνυμία Ηρωική Πολωνέζα. Ερμηνεύει ο Γιάτσεκ Κόρτους.

Από τον πιανίστα Jacek Kortus ακούσαμε την Πολωνέζα σε Λάι Φυσιμίζωνα, έργο 53 του Φρεντερίκ Σοπέν. Είναι γνωστή με την επωνυμία Ηρωική Πολωνέζα. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το μπαλέτο παντομίμα υπό τον αγγλικό τίτλο Jack in the Box του Γάλλου συνθέτη Ρικ Σατί σε ενορχίστρωση του Νταριού Σμιχιό. Αποτελείται από τρία μέρη, πρελούδιο, Entract, Final. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε το μπαλέτο παντομίμα υπό τον αγγλικό τίτλο Jack in the Box του Γάλλου συνθέτη Eric Satie σε ενορχήστρωση του Darius Milhaud. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί η μπαροκιάνα για μαρίμπα του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Igor Kuljerić 1938-2006. Η σύνθεση αποτελείται από τρία μέρη. Allegro Vivo, Meno Mosso. Ερμηνεύει η Ivana Bilic.

Ακούσαμε την Μπαροκιάνα για μαρίμπα του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Ίγκορ Κούλιαριτς, 1938-2006. Ερμήνευσε η Ίβανα Μπίλιτς. Ακολουθεί η Ντούμκα για πιάνο, έργο 59 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή» με ένδειξη Αντοντίνο Καντάπιλε. Παίζει ο Ντάνκαν Γκίφορντ.

Από τον πιανίστα Duncan Gifford ακούσαμε τη Ντούμκα, έργο 59, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Φέρει τον υπότιτλο «Ρωσική αγροτική σκηνή». Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το «Ave Regina» για διπλή χοροδία του Μίχαελ Χάιντν. Το φωνητικό σύνολο «Extempore» διευθύνει ο Φλόριαν Χάιρη.

Ακούσαμε το Ave Regina για διπλή χοροδία του Μίχαελ Χάιντν. Το φωνητικό σύνολο extempore διεύθυνε ο Φλόριαν Χάιρικ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος. Μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα ο πρώτος ήχος της Αυγής θα έχει τη σφραγίδα του Franz Schubert. Wanderer Fantasy σε ντομίζων όπως 15, διαχειρός Paul Lewis. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο con fuoco manon troppo, δεύτερο αντάτζιο, τρίτο πρέστο και τέταρτο αλέγκρο. Ας αφήσουμε κι εμείς τη φαντασία μας να περιπλανηθεί παρέα με τις νότες.

Την ηχητική σκυταλή τώρα θα παραλάβει ο Johann Melchior Mölter. Θα ακούσουμε το Clarinet Concerto νούμερο 1 σε λαμίζωνα MWV 6 νούμερο 41. Παίζει η Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Jan Lutak. Σολί στο κλαρινέτο ο Darius Elbe.

Ο επόμενος ήχος της αυγής θα ηχήσει από δύο σολίστες, τον Μπαλάσο Κολάι και τον Γιώζεφ Μπάνοβιτς. Θα ερμηνεύσουν τις δύο μελωδίες, όπως τρία, του Άντων Ρούμπινστάιν. Νούμερο 1 μελωδί σε φαμίζωνα και νούμερο 2 μελωδί σε σι μίζωνα.

Ο Σαρλ Βαλεντίν Αλκάν θα έχει και τον τελευταίο ήχο της αυγής για σήμερα με το κοντσέρτο Da Camera νούμερο 3 σε ντο δίεση ελάσσονα. Παίζουν η Ρασμόφσκι Σύμφωνη Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Στανκόφσκι και ο Δημήτρη Φεοφάνοφ στο πιάνο.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδέξιος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αλέρτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Αλέρτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Σήμερα ο μήνας έχει 13 Μαΐου, λοιπόν, του 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα. 92,5 και 93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνά και σας μπορείτε να μας βρείτε και να γίνετε μέλος της παρέας μας. Και βέβαια έχετε και την δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα του ertaco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου που σας δίνει τη δυνατότητα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να μας εντοπίσετε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Εύχομαι σε εσάς που ξεκινήσετε από νωρίς. Ο καιρός είναι καλός σχετικά σήμερα. Μια χαμηλή νέφωση είχαμε και ομίχλη τις πρωινές ώρες. Στο υπόλοιπο της όμως η ημέρα θα είναι σχετικά καλή. Μια πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας έχουμε σήμερα και αύριο, της τάξης των 2 το πολύ 3 βαθμών. Και βέβαια αύριο έχουμε μια μικρή αστάθεια με λίγη ψυχάλα αργά το απόγευμα, με την βροχή να επηρεάζει την Δυτική Ελλάδα και την περιοχή της Πάτρας και Πέριξ το ερχόμενο Σάββατο, όπως τα είχαμε πει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχάς να σας

Καλημαρίσου εκ νέου, είμαι η Νίκη Παπαδούλα και να ξεκινήσω με την ταυτότητα της ημέρας, γιατί είναι τόσο βαριά σήμερα η επικαιρότητα που δεν νομίζω ότι μπορώ να τα ξεκινήσω να τα λέω από το πρωί. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα, χρόνια της πολλά. Είναι διεθνή σήμερα χούμους, για όποιον το επιθυμεί και το αγαπά. Πολλά και σημαντικά και τα γεγονότα που θα σας μεταφέρω σήμερα. Την ηλεκτρική γεννήτρια την πατένταρε το 1890 σα σήμερα ο Νίκολα Τέσλα. Την ηλεκτρική γεννήτρια, ξαναλέω. 1909 η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, μιλούμε πάντα για την επαγγελματική ποδηλασία. Η πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν έγινε το 1912 και το πιλοτάριζε ο Δημήτριος Καμπέρος, ο υπολοχαγός. 1917 στην Πορτογαλία αυτή τη φορά έχει καταγραφεί στην ιστορία ως γεγονός με την ταυτότητα το θαύμα της Φατίμα. Τι έγινε τότε, το 1917. Η Παναγία εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό της Πορτογαλίας, Φατίμα νομίζω, από εκεί πέρα και το όνομά του, και από τότε η περιοχή αυτή είναι ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο την αντίστοιχη γιορτή της Παναγίας σειραίουν εκεί χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Αυτό έγινε το 1917. 1950 κέρδισε τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 ένας Ιταλός και μάλιστα οδηγούσε μια Αλφα Ρωμαίο 158 με μέση ωραία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Επίτευγμα για το 1950 για το οποίο μιλάμε. Και για να πούμε τώρα στα βαθιά, δηλαδή στην ειδησιογραφία της ημέρας. Καταρχάς έχουμε σήμερα 24 ώρα επειδή έχει κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ. Θα μιλήσουμε και με τους εκπροσώπους της λίγο αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής για να μας θυμίσουν τα αιτήματά τους και τους λόγους για τους οποίους επανέρχονται λίγο πολύ γνωστά. Νομίζω ότι τίθενται και καινούργια ζητήματα έτσι κι αλλιώς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά σήμερα. Η απεργία αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ξαναλέω και αυτό για να ξέρετε για τις μετακινήσεις σας. Δεύτερο θέμα της ατζέντας μας για σήμερα προέρχεται, μάλλον υπήρξε μια πολύ κακή αφορμή. Και αυτές οι αφορμές είναι οι οποίες κινούν πολλές φορές τη συζήτηση. Κακώς βέβαια θα μου πείτε, αλλά έστω και έτσι νομίζω ότι οφείλουμε να σταθούμε λίγο. Και μιλώ για αυτό το τραγικό, δεν ξέρω πώς να το πω, περιστατικό εκεί στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όπου δύο 17χρονα κορίτσια προσπάθησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους πηδώντας από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας. Ένα εξ αυτών εξέπνευσε, δεν τα κατάφερε, και το άλλο δίνει μάχη για να κρατηθεί, για να κρατηθεί από κάπου, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Και με αυτό το ζήτημα λοιπόν, πώς προεκύπτει με τα στοιχεία που δίδονται μέχρι στιγμής, ξαναλέω, μέχρι στιγμής, με τα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι τα δύο κορίτσια είχαν προαποφασίσει αυτή την κίνηση, αυτό το βήμα, και μάλιστα στα σημειώματα που βρέθηκαν, στα ημερολόγια και όλα αυτά που έχει στα χέρια της ελληνική αστυνομία, με τα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής που έχουν διαρρεύσει ως στοιχεία και πάντα διατηρώ και επιφυλάξεις επί τούτων, φέρεται τα δύο κορίτσια να είχαν βρεθεί σε ένα διέξοδο πραγματικά απέναντι σε όλα αυτά που ζούσαν στην καθημερινότητα. Είχαν χάσει την αισιοδοξία τους, την ελπίδα, αλλά και το θάρρος που πρέπει να έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας για να προχωρούν ακόμη και μπροστά στις δυσκολίες που φαντάζουν αδιανόητες. Είτε αυτές έχουν να κάνουν με το ψυχικό τους κόσμο, είτε έχουν να κάνουν με τις απώλειες στο περιβάλλον τους, είτε έχουν να κάνουν με τους αγώνες που δίνουν καθημερινά, όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν θέλω να το θέσω κάπως έτσι, γιατί χιλιάδες παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και δεν λειτουργούν έτσι. Οπότε θεωρώ ότι γενικότερα το περιβάλλον πίεσης από διαφόρους λόγους και τρόπους τους έφτασε μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε, αλλά δεν θα τα πω εγώ. Θα ζητήσουμε τη συνδρομή των ειδικών που ξέρουν κάτι περισσότερο, που μπορούν να μας δώσουν τις συμβουλές και την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε όλοι ως γονείς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Γιατί ξέρετε, τέλειος δεν μπορεί να είναι κανείς σε αυτά τα ζητήματα.
Πολύ μεγάλο το θέμα και αυτό, όπως σας είπα. Θα μιλήσουμε και για την απεργιακή κινητοποίηση. Έχω και μια πολύ ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση στο κλείσιμο της εκπομπής σήμερα. Πολύ ιδιαίτερη, θα την εξηγήσω λίγο αργότερα γιατί, και γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Σημαντικότατο και αυτό. Εξετάζει η ελληνική αστυνομία για να δω και το γενικότερο πλάνο, όχι μόνο η ελληνική αστυνομία, η αρμόδια υπηρεσία που το ανέλαβε, η διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών δηλαδή, και η συναυτό. Βρέθηκαν σε εκείνο το drone, το αυτοκινούμενο που είχαμε εντοπίσει στη Λευκάδα, το θυμάστε, στη σπηλιά εκεί. Βρέθηκαν, λέει, χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά. Και είναι αυτά τα οποία ελέγχουν και παρακολουθούν οι αρχές. Το άλλο τραγικό περιστατικό μας ήρθε εν μέσω ενός reality, όπου ένα 22χρονο παιδί που πήρε μέρος σε αυτό φέρεται να υπέστη ακροτηριασμό και να έχει σοβαρά τραύματα. Στην άλλη άκρη του κόσμου βεβαίως, πιθανότατα να εξετάσουν και τη μεταφορά του εφόσον το ευνοούν οι συνθήκες σε ένα κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Τι γίνεται και με αυτά τα θέματα. Είναι σοβαρά και τα ζητήματα. Με τον Χανταϊό δεν ξεμπροδέψαμε από ό,τι φαίνεται. Μια Γαλλίδα είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στο Παρίσι. Ήρθε σε επαφή με κάποιον από τους νοσούντες, ενώ σε καραντίνα παραμένει ένας Βρετανός τουρίστας στο Μιλάνο. Γενικά έχουν έρθει σε επαφή διάφορα άτομα που ταξίδεψαν μαζί με τους νοσούντες και γι' αυτό εξετάζουν οι αρχές την καραντίνα, όπως και στο Αττικόν στην Αθήνα, για τον Έλληνα που ήταν σε αυτό το πλοίο. Λοιπόν, να μην σας πω περισσότερα, σας κουράζω στο ξεκίνημα, να προχωρήσουμε μουσικό θέμα, θα επιστρέψουμε σιγά σιγά και σταδιακά, θα μπούμε στην κουβέντα μας με όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο.

Και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και ανοίξουμε τα θέματα που σας προείπα, καλό είναι, αφού έχουμε τη δυνατότητα τώρα, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, που σημαίνει ότι θα κάνω την πρώτη μου ανάγνωση σήμερα μαζί σας, για να δω πώς αποτυπώνεται και όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στα πρωτοσέλιδα του τύπου. Ξεκινώ με την πρωινή γνώμη. Η γνώμη, λοιπόν, η πρωινή σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, και το κεντρικό της θέμα έχει να κάνει με τους συλληφθέντες εκεί στην τη Θωρέα. Μάλλον στο Αλεποχώρι τους συνέλαβαν, αλλά μετά την ληστεία στην τη Θωρέα. Γράφει, λοιπόν, η γνώμη σήμερα: ποια είναι η σχέση δύο από τους συλληφθέντες με την Πάτρα? Οι 11 ληστείες με κέρδη 483.000 ευρώ. Τη Θωρέα, ειδική στις μεταμφιέσεις, η ομάδα των 8 που φέρεται να εμπλέκεται σε χτυπήματα στην Αιγύρα και στην κατοχή των Λοακαρνανίας. Αυτό που λέγαμε και χθες, ότι ήταν ακριβώς οι συνθήκες ίδιες και ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι ληστές στην Τη Θωρέα, όπως είχαν κάνει και στην κατοχή της Λοακαρνανίας. Θυμάστε, που διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο, μπήκαν μέσα, παρέμεναν λίγο κρατώντας ομήρους όσοι ήταν εκεί για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο κλπ. Είναι το πρώτο θέμα και της εφημερίδας η γνώμη σήμερα, και υπάρχει και μια σχέση, όταν λέμε την Πάτρα, εννοείται ότι ήταν γνωστή και στις αρχές προφανώς. Παραμένω στην πρωινή γνώμη. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τίτλος και δεν θέλω ούτε να τον διαβάζω. Να σας πω την αλήθεια, είναι από το σημείο μου που άφησε πίσω τη σημεία 17χρονη που με συνομήλικη της βούτυξαν στο κενό από έκτο όροφο στην Ηλιούπολη. Στην ίδια εφημερίδα. Βήματα πίσω αντί για μπροστά, γράφει η γνώμη. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να τορπιλίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την Πάτρα. Νέο στεφανιογράφος στο αιμοδυναμικό, αναπτύσσεται η λειτουργία του στην καρδιολογική του Αγίου Ανδρέ. Τις δηλώσεις έκανε στην εφημερίδα ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπάκαβος. 24ωρη απεργία στο δημόσιο, οποίοι κλάδοι συμμετέχουν στην Πάντρα, η συγκέντρωση σήμερα στις 10.30 έξω από το εργατικό κέντρο. Για να μην ξεχνιόμαστε, θα τα κουβεντιάσουμε και μετά. Ξεψάχνισμα στον ντρόουν είναι ουκρανικό, επιβεβαίωσε χθες ο Νίκος Δένδιας που έθεσε το θέμα στις Βρυξέλλες. Ναι, γιατί τώρα το θέμα ανοίγει, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να δώσουν λόγο οι ουκρανικές αρχές, εφόσον είναι ουκρανικό, για το πώς και γιατί βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του Ιωνίου το συγκεκριμένο ντρόουν, και μάλιστα γεμάτο με εκρηκτικά. Η απειλή και το οπλοστάσιο, γράφει η γνώμη. Τι αποκαλύφθηκε πως έκρυβε στο σπίτι του άνδρας που κατηγορείται για βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του, και αυτά δυστυχώς τείνουν να είναι καθημερινότητα. Παρεμβάσεις υπέρ των νοσηλευτών, Μητσοτάκη, στηρίζουν ασθενείς και οικογένειες με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αλλάζω πρωτοσέλιδο και πάω στην Πελοπόννησο. Και η Πελοπόννησος, ένα από τα δύο θέματα που φιλοξενεί στην πρώτη σελίδα, με μεγάλο τίτλο, είναι αυτός ο σπαραγμός, όπως το καταγράφει, για τις δύο 17χρονες. Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο λεπτομέρειες της τραγωδίας, περιγραφές αφόρητης ψυχικής πίεσης και αδιαξόδων. Στην ίδια εφημερίδα, στην Πελοπόννησο, διασυνδέσεις στην Πάτρα είχαν μέλη της συμμορίας των ληστών της Τηθωρέας. Χτύπημα και στην Αχαΐα. Οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια οι συλληφθέντες, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες. Στην εφημερίδα Πελοπόννησο διαβάζω επίσης: μετράμε νεκρούς και σακατεμένους. Οι καταγγελίες από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον Δημήτρη τον Μαρμούτα, για το νέο ατύχημα με οικοδόμο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Διονύσης Πλέσας, ο αντιδήμαρχος, μέσα Ιουνίου η Δημοτική Μαρίνα. Αναμένονται εργασίες για εγκατάσταση 4 εξεδρών και εξοπλισμού. Και πόρισμα για τη δομή του τρόμου στην Ηλία. Πόρισμα καταπέλτησε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη δομή των ηλικιωμένων. Το είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Αρχιτέκτονες για πρόγραμμα Διατηρώ κρίνουν ανεπαρκή τη χρηματοδότηση. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του Νομού Αχαΐας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το πρόγραμμα Διατηρώ, τη στιγμή που στην Πάτρα δεκάδες διατηρητέα κτίρια παραμένουν εγκαταλειμμένα και ετοιμόρροπα, αναμένοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις διάσωσης. Το πόθεν έσχες το είδαμε και χθες, το γράφει πάλι Πελοπόννησο σήμερα, εισοδήματα και καταθέσεις, τη δήλωσαν οι αιρετοί αυτή τη φορά της τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτικής Ελλάδας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει την εφημερίδα την Πελοπόννησο και να τα διαβάσει. Τι δήλωσαν, δήμαρχοι κλπ. Για να πάω στον Σύμβουλο Επιχειρήσεων. Πανελλαδική απεργία, γράφει ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα στο πρωτοσέλιδό του της ΑΔΔ, με συγκεντρώσεις και πορείες στο επίκεντρο μισθή, ακρίβεια και μονιμότητα στο δημόσιο. Είναι το βασικό κεντρικό θέμα της εφημερίδας και ένα θέμα που αφορά την παράταση διάσωσης για το σπίτι μου 2. Μάλιστα, και μια συνάντηση για τη φυματίωση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Να πάω και στην εφημερίδα και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Το κεντρικό της θέμα
έχει να κάνει με τις χωροταξικές αλλαγές και γράφει χαρακτηριστικά. Νέο χαροταξικό για τον τουρισμό. Θα φέρουν επενδύσεις στα κίνητρα, με ερωτηματικό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Η παρέμβαση του Ινστιτούτου Καταναλωτών για τις πλασματικές ρευματοκλοπές, ακυρώσεις προστίμων, αρκετές οι περιπτώσεις πλασματικών ρευματοκλοπών και στην Ετωλοακαρνανία, γράφει η συνείδηση σήμερα. Αυτοί είχαν χτυπήσει και την τράπεζα στην κατοχή και αναφέρεται φυσικά στους συλληφθέντες μετά την ληστεία στην Τηθωρέα, που όπως είπαμε η αστυνομία του συνδέει και με την ληστεία στην τράπεζα της κατοχής. Νεκτάριος Φαρμάκης, διαβάζω πάντα στη συνείδηση, με 23 εκατομμύρια δίνουμε νέα πνοή στην μικρή επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Αγρίνιο το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας. Ορεινή Τριχονίδα, ξεκινάει η δεύτερη φάση του δρόμου με Λίγκοβα Μπρακιά. Σημαντικό και αυτό. Και στα κέντρα για το κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών Οδυσσέας που είναι στο Αγρίνιο, το οποίο ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του και μετά το 2027. Για τα κέντρα αυτά που πρέπει να παραμένουν εν λειτουργία. Κλείνω με τη συνείδηση λοιπόν, οπότε θα πάμε σε μουσικό θέμα και θα επιστρέψουμε.

Λοιπόν, και πριν μπούμε στα βαθιά, να δούμε και δύο-τρεις άλλες ειδήσεις που μας αφορούν και έχουν και το ενδιαφέρον τους. Σας είπα για την απεργία της ΑΔΔ, θα τα κουβεντιάσουμε και λίγο αργότερα. Θυμίζω βεβαίως ότι σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές και το Πανεπιστήμιο Πατρών ήδη με ανακοίνωσή του και προς τους φοιτητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Διοίκησης σε συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, αποφάσισε λοιπόν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, ημέρα διενέργειας των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές υπαίθρου, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Να σας πω λοιπόν ότι φέτος υπάρχουν καινούργια δεδομένα όσον αφορά τις φοιτητικές εκλογές, γιατί το λέω αυτό. Νομίζω ότι περισσότεροι θα με καταλάβουν. Έχουμε τη διαγραφή των αιωνίων εντός εισαγωγικών φοιτητών, γιατί έχουμε μαζικές διαγραφές. Οπότε λοιπόν το βάρος πέφτει και εκεί στις φοιτητικές εκλογές αυτή την ημέρα σήμερα, γιατί θα έχουμε και αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους. Θα μειωθούν, όπως καταλαβαίνετε, μετά τις διαγραφές και νέα δεδομένα στους εκλογικούς συσχετισμούς. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχουμε διαδικασία εκλογική. Στην Πάτρα το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών, το γνωστό πολυκλαδικό, στην Οδό Κανακάρη, είναι το εκλογικό βασικό κέντρο για πολλές σχολές, για τις περισσότερες, γιατί κάποιες, θα σας πω και ποιες είναι αυτές, υπάρχουν κάποιες σχολές όπου ψηφίζουν στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, στο Κουκούλι, όπως η Διοίκηση Τουρισμού, Νοσηλευτική κλπ. Διοικητικές Επιστήμες και Τεχνολογία, εκεί ψηφίζουν, εκεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αλλά οι περισσότερες λοιπές σχολές ψηφίζουν στο πολυκλαδικό της Πάτρας. Ξεκίνησε από το πρωί στις 8 η εκλογική διαδικασία, με τις κάλπες να ανοίγουν στα πανεπιστήμια όλες της χώρας, για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στα νέα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων. Και επειδή, όπως σας είπα, έχουμε αλλαγές σε πάρα πολλά θέματα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και το στίχημα το οποίο δίνουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις είναι η συμμετοχή. Αν κερδίσεις τη συμμετοχή, αυτό είναι ένα καλό από πολλές πλευρές να το δει κανείς, ασχέτως τι θα ψηφίσεις. Η συμμετοχή δείχνει ότι υπάρχει ενσυναίσθηση, ότι υπάρχει θέληση και διάθεση και δεν υπάρχει απομόνωση, απομάκρυνση ότι από αυτά που συμβαίνουν. Έως τις 7 το βράδυ έχει διάρκεια συνήθως. Μπορεί να ενδιαφέρουν ένα σύλλογο, νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι φοιτητές. Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να έχει μαζί του ή την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Δεν αρκεί μόνο το φοιτητικό πάσο, η ταυτότητά σας, το λέω και αυτό. Και όπως σας είπα, το βασικό θέμα σε αυτή τη διαδικασία σήμερα είναι η συμμετοχή. Δεν είναι όπως συνηθίζουν κάθε φορά να δούμε ποια θα αναδειχθεί πρώτη, γιατί έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το θέμα είναι πώς οι φοιτητές θα πάνε να ψηφίσουν. Για να δούμε ποια είναι η τάση της αποχής και ποια είναι αν έχουμε ενίσχυση της συμμετοχής. Είπαμε απεργία της ΑΔΔ σήμερα και αυτό θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Να σας πω ότι έχουμε συγκέντρωση και στην Πάτρα, όπως σας είπα, 10.30 έξω από το εργατικό κέντρο. Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, στην Κλαφμόνο, στις 10.30. Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσω της ΑΔΔ και της απεργίας τους? Πραγματικές αυξήσεις πρωτίστως. Πραγματικές, όχι απλά αυξήσεις. Πραγματικές αυξήσεις. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Νομίζω ότι είναι δικαίωμα όλων. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα. Υπάρχει και ανακοίνωση λοιπόν της ΑΔΔ. Πάντως δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι στο δημόσιο τομέα, οπότε οι εργαζόμενοι σε αυτά δουλεύουν σήμερα κανονικά. Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την απεργία. Δεν υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Το ξαναλέω, μην νομίζει κανείς ότι κλείνουν τα σχολεία σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας. Απλά όποιος εκπαιδευτικός το επιθυμεί δηλώνει ακριβώς αυτό στην υπηρεσία του νωρίς το πρωί σήμερα. Οπότε οι μαθητές δεν θα έχουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Παραλαμβάνω, τα σχολεία λειτουργούν, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που έχουν συμμετοχή στην κινητοποίηση σήμερα. Λοιπόν, η ΑΔΔ έχει αναφέρει πάρα πολλά στην ανακοίνωσή της. Και το βασικό εξ αυτών που έχει να κάνει με την ακρίβεια που επηρεάζει τις ζωές, τις καθημερινότητες όλων, με τους μη πραγματικούς μισθούς. Όπως λένε, ο μισθός φτάνει για τις μισές μέρες του μήνα. Και έχουμε και τα θέματα που προέκυψαν τελευταία με τη στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Και αναφέρομαι φυσικά στην επίθεση που δέχτηκαν οι υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ στην Αθήνα και στο Πρωτοδικείο. Γιατί λένε οι άνθρωποι της ΑΔΔ, αυτό το δημιουργεί, την αγανάκτηση δηλαδή, την προκαλεί. Και η υποστελέχωση εκτός των άλλων, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Και η υποστελέχωση λοιπόν των υπηρεσιών. Θα τα κουβεντιάσουμε και όλα αυτά.
Λοιπόν, ας πάμε σιγά σιγά σε μουσική ανάπαυλα για να μπούμε στα πρώτα δύσκολα ζητήματα, που πρώτο μας θέμα σήμερα θα είναι ακριβώς το πρώτο θέμα που κουβεντιάζουν όλοι. Αυτή η κίνηση των 2-17χρονων κοριτσιών να προσπαθήσουν να θέσουν τέλος στη ζωή τους, ένα εξ αυτών έχει φύγει ήδη. Θα τα κουβεντιάσουμε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα, αναλόγως στην περιοχή σας, ή ακόμη περισσότερο και καλύτερα και εναλλακτικά μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, επιλέγοντας ertheco.gr και επιλέγοντας κατόπιν ΕΡΤ Πάτρας για να μπείτε στην παρέα μας, όπου και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ό,τι και να κάνετε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε σήμα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι λίγο δύσκολα τα θέματα μας σήμερα και θα ξεκινήσω με το πιο δύσκολο από αυτό. Και επειδή νομίζω ότι και η θέση όλων μας είναι λίγο δύσκολη και περίεργη, αν θέλετε, και δεν έχουμε και τις δυνατότητες αυτές που πρέπει, και εξ αντικειμένου το λέω αυτό, έχω ζητήσει συνδρομή για να μπορέσουμε να πούμε 5 πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά, με μια κακιά αφορμή. Κακώς θέλαμε μια κακιά αφορμή για να το κάνουμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και άλλες φορές έχουμε συζητήσει κάποια θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό μας, μικρών και μεγάλων. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας την κυρία Ειρήνη Γαρούφη, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα, κυρία Γαρούφη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παπαδούλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, θα μπορούσα να πω διάφορα, να αντλήσω πληροφορίες από πουδήποτε, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό οι επιστήμονες που ξέρουν περισσότερα πράγματα, που εξ αντικειμένου τα βιώνουν και τα ζουν και τα αντιμετωπίζουν και τα διαχειρίζονται καθημερινά, ξέρουν κάτι περισσότερο. Έτσι είναι. Οπότε θέλω τη συνδρομή σας λοιπόν, γιατί έχω απίστευτα ερωτήματα που θα μπορούσα να θέσω στο γιατί αυτό το περιστατικό εκεί στην Ηλίουπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, δύο παιδιά που είναι στην αρχή της ζωής τους, ξέρετε, που σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις ηλικίες θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από έναν ενθουσιασμό, από μια αγωνία. Την αγωνία την καταλαβαίνω για το πώς θα είμαστε αύριο και τι θα κάνουμε, αλλά με ευχάριστη αγωνία για τη ζωή τους ως φοιτητές, ως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Γιατί να φτάσουμε εκεί, γιατί?
1: Ναι, κύριε Παπαδούλα, είναι ένα πολύ βάρη ερώτημα αυτό που θέτεται. Δεν είναι μία η απάντηση, είναι πολύπλευρο το, το φαινόμενο. Θα ήθελα να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, η εφηβεία, έτσι όταν ακούμε την λέξη σκεφτόμενη ρομαντικά, σκεφτόμαστε όλα αυτά που είπατε, ότι είναι η αρχή της ζωής, όνειρα, στόχοι, όρεξη για τη ζωή. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι οι έφηβοι λειτουργούν, ζουν, σκέφτονται, αισθάνονται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Στο πλαίσιο της οικογένειας, στο πλαίσιο του σχολείου, στο πλαίσιο της κοινωνίας. Επομένως, επηρεάζονται άμεσα και ο ψυχισμός τους τροφοδοτείται από όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, από τα άγχη, από τις αγωνίες, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είτε οι ίδιες οι οικογένειές τους, είτε το ευρύ κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν.
0: Ναι, δεν μπορούν να είναι αμέτωχα για τα νέα παιδιά, το καταλαβαίνω αυτό που
1: και
0: λέτε.
1: Και επηρεάζονται βαθιά και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όπως είπα όμως, το φαινόμενο είναι πολύπλευρο. Δηλαδή, τι εννοώ? Αρχικά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι χρειάζεται οι γονείς πρώτα απ' όλα να στρέψουν πραγματικά την προσοχή τους και το βλέμμα τους προς τα παιδιά τους, προσπαθώντας λίγο να σιγάσουν την αντωνυμία του μου, το παιδί μου. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι το παιδί του καθενός είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο έφηβος έχει διαμορφώσει ήδη δικό του ψυχισμό, δική του προσωπικότητα, έχει δικό του τρόπο που σκέφτεται, που αισθάνεται και ερμηνεύει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους γύρω του. Και χρειάζεται να δίνουμε χώρο, χρόνο και να είμαστε ουσιαστικά παρόντες σε αυτό. Να μπορεί το παιδί να νιώσει ότι το υπολογίζουμε, το ακούμε και το σεβόμαστε για αυτό που είναι εκείνο. Για τις όποιες σκέψεις μπορεί να έχει, ακόμα κι αν σε εμάς τους ενήλικες φαντάζουν έτσι αστείες, ανώριμες, ανούσιες. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να νιώθουν, ειδικά οι έφηβοι, σε καμία περίπτωση ότι αγνοούμε, δεν ενδιαφερόμαστε ή κατακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται ή βλέπουν τα πράγματα, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει πάρα πολύ μέσα στις οικογένειες και πολλές φορές συμβαίνει γιατί και οι γονείς δεν ξέρουν πάντα πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουν, ειδικά το παιδί που βρίσκεται στην εφηβεία, που είναι μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδος για το παιδί. Και πάνω σε αυτή την αγωνία και το άγχος του, τι να κάνω, πώς να ανταποκριθώ, πολλές φορές ανυψώνονται άμυνες από την πλευρά των γονιών. Οπότε εκεί χάνουν την ουσιαστική επικοινωνία και τα ευρύκοα ότα που θα έπρεπε να έχουν απέναντι στα παιδιά τους.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε οι γονείς να ακούμε τα παιδιά μας και να βρούμε τον τρόπο να τα προσεγγίζουμε. Όχι τυπικά και επιφανειακά. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέει. Το βασικό στοιχείο είναι να μάθουμε να ακούμε τα δικά τους. Το λέω γενικά έτσι όπως το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Να ακούμε τα δικά τους, δηλαδή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, χωρίς να τα κρίνουμε απόλυτα αυστηρά. Βέβαια εδώ θα σας πω ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία με την ταχύτητα με την οποία οι οικογένειες σήμερα και οι γονείς προσπαθούν να διατηρήσουν, να επιβιώσουν με τον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν για να αφιερώσουν εκεί. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία και γι' αυτό έχουμε τις επιφανειακές, τυπικές, καθημερινές επικοινωνίες με τα παιδιά.
1: Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί ο ρυθμός της καθημερινότητας πλέον λυγίζει και τις αντοχές και την ανθεκτικότητα των γονέων. Ο χρόνος είναι πραγματικά πρακτικά ανύπαρκτος. Παρόλα αυτά, επειδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε τοπικά και να πούμε «ΟΚ, δούλεψε λιγότερο για να είσαι κοντά στο παιδί σου», τις περισσότερες φορές σχεδόν πάντα αυτό δεν μπορεί να συμβεί, προφανώς. Όμως, τι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακόμα και αν έχει φτάσει η νύχτα, έχουμε χάσει όλη τη μέρα και δεν είχαμε την ευκαιρία να συνδεθούμε έστω για λίγα λεπτά ουσιαστικά με τα παιδιά μας, μπορούμε να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο, να αφιερώσουμε στο τέλος της μέρας, εκεί στο προσκεφάλι τους πριν κοιμηθούν, ας κοιμηθούν λίγο αργότερα, να πάμε να μιλήσουμε μαζί τους, να αναρωτηθούμε για τη μέρα τους, για τις εμπειρίες τους εκείνη τη μέρα, πώς πέρασαν, τι έγινε, τι σκέφτηκαν, ή το μεσημέρι ή το απόγευμα, τρώγοντας ένα σνακ, πίνοντας ένα γρήγορο καφέ. Πάντα μπορούμε να φτιάξουμε χρόνο. Τον χρόνο δεν μπορούμε να τον βρούμε. Ο χρόνος μας ξεγλιστράει. Μπορούμε όμως να τον φτιάξουμε. Και καλούμαστε οι γονείς και οι ενήλικες γενικά, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί δίπλα στα παιδιά, είτε οι γονείς, είτε οι γείτονες, οι φίλοι, οι συγγενείς. Καλούμαστε να δημιουργούμε ευκαιρίες και χρόνο σύνδεσης. Δεν χρειάζονται πολλές ώρες. Χρειάζεται η αίσθηση της ουσιαστικής επαφής και του ενδιαφέροντος με τον έφηβο, ειδικά με όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά επειδή μιλάμε έτσι με αφορμή αυτό που συνέβη και την εφηβεία.
0: Πείτε μου, εκτός από αυτό με τους γονείς που το κατανοώ απόλυτα, βέβαια είναι λίγο αναλόγως πώς το προσεγγίζει κάθε γονιός αυτό, αλλά όπως πολύ ωραία είπατε, και ο λίγος χρόνος που μπορεί να διαθέσει κανείς, και δεν πιστεύω ότι υπάρχει γονιός που δεν μπορεί να διαθέσει αυτό το ελάχιστο του χρόνου, μπορεί να του δώσει αυτή την προσέγγιση, γιατί τα παιδιά, αν βρουν κάπου αδιέξοδο, θα το ψάξουν κάπου αλλού. Αν βρουν τείχο απέναντι στους γονείς, θα το ψάξουν κάπου αλλού. Και εδώ το βλέπω, το είδαμε δυστυχώς, πώς δύο παιδιά, δύο κορίτσια, και δεν νομίζω να έχω ξανακούσει παρόμοια περίπτωση αυτοχειρίας ταυτόχρονη με δύο άτομα. Το μυαλό μου, αν μου έλεγε κάποιος, θα πήγαινε στις αιρέσεις που ακούγαμε σε άλλες χώρες, τις ομαδικές. Σε αυτή την περίπτωση μου δίνει ότι αυτά τα παιδιά βρήκαν κάτι κοινό και ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του, το ότι ήταν δύο μαζί και αισθανόντουσαν ότι μοιραζόντουσαν αυτό που είχαν.
1: Ναι. Και το πολύ σοβαρό επίσης εδώ είναι η σοβαρή παράμετρος που πρέπει να σκεφτούμε, ότι όταν μιλάμε για δύο παιδιά που σκέφτηκαν με αυτόν τον τρόπο και οδηγήθηκαν στο απενοημένο διάβημα, σημαίνει ότι υπήρξαν δύο συστήματα διαφορετικά, δύο διαφορετικές οικογένειες, δύο διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία κινούνταν αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν από διαφορετικές οικογένειες, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δύο περιπτώσεις διαφορετικές που ταυτόχρονα ένιωσαν ότι είναι μόνα τους, ότι είναι απομονωμένα, ότι δεν έχουν κάποιον ή κάπως να συνδεθούν ουσιαστικά και να μοιραστούν. Γιατί να ξέρετε ότι οι έφηβοι μιλούν. Δεν φτάνουν ξαφνικά σε αυτό το απενοημένο διάβημα.
0: Άρα υπήρχε κάτι που προειδοποιούσε. Αυτό θέλω να πω. Υπήρχε κάτι που μπορεί να προειδοποιούσε, δηλαδή για τους γονείς που μας ακούν, για μας. Υπάρχει κάτι που πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Σημάδια κάτι.
1: Βεβαίως. Ειδικά στην εφηβεία πρέπει να παρατηρούμε σημάδια όπως είναι στοιχεία τελειομανίας, σήματα έντονα απογοήτευσης ή θυμού, οποιαδήποτε διαταραχή στον ύπνο ή στο φαγητό, υπερβολικό άγχος ή υπερανάλυση, και αν συμβεί αυτό ή αν συμβεί εκείνο να αναρωτιέται συνέχεια το παιδί. Επίσης μπορεί να δούμε ένα παιδί να αποσύρεται ξαφνικά, να γίνεται, δηλαδή να χάνει την κοινωνικότητά του, να χάνει το ενδιαφέρον του για αυτά που πριν είχε ενδιαφέρον και κίνητρο να αναμειχθεί. Και αυτές τις αλλαγές μπορεί να τις παρατηρήσει, ξέρετε, και ένας εκπαιδευτικός μες στη τάξη ή στο φροντιστήριο, όχι μόνο απαραίτητα ο γονιός, μην το περιορίζουμε δηλαδή μόνο μέσα στα πλαίσια της οικογένειας.
0: Στους χώρους όπου κινείται και ζει το παιδί, αυτούς που έχετε σε επαφή, ναι.
1: Και βέβαια να τονίσουμε και το ρόλο που παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα, γιατί αυτή η απομόνωση και τη μείωση του ενδιαφέροντος σε κάποια πράγματα που μπορεί να είχε έξω δραστηριότητες, να το πω κάπως έτσι, συσχετίζεται από πολλούς και με την χρήση του διαδικτύου.
1: Ακριβώς. Θέλει πολύ μεγάλη, πραγματικά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και εμείς οι ειδικοί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και σύνεση από τους γονείς προς τα παιδιά κάθε ηλικία, σχετικά τους εφήβους, στο πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να προσπαθούμε πάνω απ' όλα να βοηθούμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά δίκτυα και πώς λειτουργούν εκείνα μέσα σε αυτά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε αυταρχικοί και να απαγορεύσουμε τα πάντα, αλλά πρέπει να μπαίνει ένα όριο, παρόλο που ξέρουμε ότι θα δυσαρεστήσουμε τον έφηβο στις ελευθερίες που θέλει να έχει. Ναι. Όμως είμαστε υπεύθυνοι σαν γονείς να θέτουμε το όριο εκεί που καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να μπει για να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας.
0: Θα ήθελα κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καρούφη. Βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι οι έφηβοι μπορούν και αξιολογούν τα πάντα γύρω τους. Και δυστυχώς η βαθμολογία που δίνουμε μετά την αξιολόγηση δεν είναι καθόλου καλή για αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά, και το αντιμετωπίζουμε, νομίζω, και εσείς από την εμπειρία σας και την επαφή σας με τους εφήβους. Το βλέπετε αυτό. Στην προκειμένη χρονική στιγμή, ας πούμε, υπάρχει και ένα θέμα με τις εξετάσεις, που είναι μια πρώτη δοκιμασία για τους μαθητές. Πολλοί πιέζονται κάθε φορά, κάθε χρόνο το κουβεντιάζουμε εμείς. Παίζουν ρόλο όλα αυτά ως σύστημα γενικότερο στο να βρεθεί ένα παιδί ή δύο απέναντι από ένα τοίχο και να στραφούν σε ένα άλλο βήμα?
1: Ναι. Οι πανελλήνιες, με τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι εξετάσεις, με τον τρόπο που λειτουργούν, βεβαίως και μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά σε υπερβολική ψυχολογική πίεση, γιατί νιώθουν ότι πρέπει να ανταπεξέλθουν σε κάτι που πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για εκείνα. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς αντιμετωπίζεται η έννοια των Πανελληνίων μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι τα κίνητρα και ο στόχος των γονέων απέναντι στο σύστημα των Πανελληνίων. Θέλω το παιδί μου να εκπληρώσει δικά μου κενά, σπρώχνοντάς το προς τις Πανελλήνιες, ακόμα και αν δεν θέλει. Αγνοώ ίσως κάποια μαθησιακή αδυναμία του παιδιού μου και παρόλα αυτά το πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούω το παιδί μου στο τι πραγματικά θέλει να κάνει και ποιος είναι ο τρόπος για να το κάνει. Ακόμα και όταν το παιδί μου έχει από μόνο του πραγματικά αποφασίσει ότι θέλει να δώσει Πανελλήνιες, γιατί έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό του. Πρέπει να αφυπνούμε, να παρακολουθούμε όλα τα σημάδια. Όταν βλέπουμε ότι το παιδί μας βρίσκεται σε μεγάλη πίεση ή στρες, ζητάμε βοήθεια. Σπέβδουμε να προσφέρουμε βοήθεια επαγγελματική στο παιδί μας. Του προτείνουμε να μιλάει, να ανοιχτεί. Όταν μπορούμε να μιλήσουμε και όταν το στόμα ανοίγει και μιλάει, όσο βαρύ και αν είναι αυτό που έχουμε μέσα μας, θα μπορέσουμε να βρούμε τη βοήθεια που χρειάζεται να έχουμε.
0: Έτσι, και να το
1: όταν σιωπαίνουμε, ακριβώς, έτσι. Όταν σιωπαίνουμε, τα πάντα βαραίνουν και σκοτεινιάζουν. Αλλά θέλω να προσθέσω το εξής, ότι καλούμαστε γονείς, δάσκαλοι, γείτονες, όλοι οι ενήλικες, καλούμαστε να βγούμε από αυτό τον λίθαργο στον οποίο βρισκόμαστε όσον αφορά τα σημάδια πίεσης και στρες στα παιδιά. Και πρέπει να βγούμε πριν από τον ήχο. έτσι, ενός σώματος που πέφτει.
0: Πριν
1: όχι
0: από
1: μετά
0: την κραυγή.
1: Και αφού έχει συμβεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό, παρακαλώ, που θεωρώ ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και να λειτουργούμε αναλόγως. Είναι πολύ επικίνδυνο να αναπαράγουμε στοιχεία από τέτοια συμβάντα, είτε πρόκειται για κάποιο τελευταίο γράμμα που έχει αφήσει ένα παιδί, είτε πρόκειται για λεπτομέρειες του πώς συνέβη. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο του μιμητισμού. Ας μην σπρώξουμε άλλα παιδιά που βρίσκονται σε αντίστοιχα δύσκολη ψυχολογική θέση.
0: Και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν επέλεξα σήμερα να μπω σε αυτή τη διαδικασία παρά μόνο ως περιστατικό, ως τίτλο αν θέλετε, και ζητήσαμε τη συνδρομή τη δική σας. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά που μας είπατε είναι σημαντικά. Ένα προς ένα, τα άκουσα με πολύ προσοχή. Θεωρώ όμως ότι βασικότερο είναι αυτό που είπατε, ότι πρέπει το παιδί να μιλά, να ανοίγεται και εμείς να μάθουμε να ακούμε.
1: Ναι. Πάνω απ' όλα.
0: Νομίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Κυρία Γαρούφ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ειρήνη Γαρούφη, ψυχοθεραπεύτρια από την περιοχή του Αγρινίου, να σας πω επίσης. Νομίζω ότι όλα αυτά που μας είπε, καλό είναι να τα αποτυπώσουμε όλοι, όχι μόνο οι γονείς, όλοι, η κοινωνία, όλοι αυτοί που έρχονται σε επαφή και ζουν μεταξύ τους έφηβοι, οι νέα παιδιά. Και βλέπουν κάτι, μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Η προσέγγιση έχει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Τα σημάδια που μπορεί να δείχνει ένας έφηβος ή ένα παιδί επίσης θα πρέπει να αφυπνίσουν λίγο τους γονείς, και απευθυνόμενοι στους γονείς πρέπει να τους πω ότι, σαν γονιός θα το πω αυτό, ότι καθημερινά αξιολογούμαστε από τα παιδιά μας με τον τρόπο που λειτουργούμε, με τον τρόπο που τα προσεγγίζουμε, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, γιατί τα βλέπουν αυτά τα παιδιά, μην νομίζετε. Βλέπουν πώς ένας γονιός αντιμετωπίζει τη δυσκολία της επιβίωσης, τη δυσκολία μιας απώλειας και της επαναφοράς στην κανονική ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει και τα αποτυπώνει. Άρα λοιπόν είστε το παράδειγμα και είμαστε το παράδειγμα για τα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε να τα προσεγγίζουμε, έστω και για λίγα λεπτά της ημέρας, να τα ακούμε χωρίς να είμαστε αυστηροί κριτές. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι. Έχω ξεφύγει λίγο. Στο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Φόρα από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά και ενημερωθήκαμε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δυστυχώς και για τα δυσάρεστα που λέγαμε λίγο πριν για τα δύο κορίτσια, τα 17χρονα, και για την περίπτωση του παίκτη του reality που φέρεται να έχει ακροτηριαστεί το παιδί στο ένα του πόδι και φέρει τραύματα σοβαρά στο άλλο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου. Από ό,τι μάθαμε, έγινε αυτό. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που λέγαμε λίγο πριν, να διαβάζω μια νεότερη ανακοίνωση που έρχεται από την Κρήτη αυτή τη φορά με ένα νεκρό βρέφος 7 μηνών από βροχίτιδα. Το βρέφος είχε από ό,τι φαίνεται γενετής κάποια προβλήματα υγείας, είχε βεβαρημένο ιστορικό και λόγω της βροχίτιδας που έπαθε φαίνεται να έχασε τη ζωή του και άλλο περιστατικό τέτοιου τύπου. Λοιπόν, θα πάμε στο άλλο πρώτο θέμα που σας είπα, ξεκινώντας σήμερα. Έχουμε την 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΗ με μαζικές κινητοποιήσεις και στην Πάτρα. Σας θυμίζω ότι έχουμε στις 10.30 την συγκέντρωση μπροστά από το εργατικό κέντρο της πόλης και στην Κλαθμόνος, στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις και γενικότερα κινητοποιήσεις που έχει ανακοινώσει η ΑΔΕΔΗ ως μοναδική διέξοδο, όπως αναφέρει, στα προβλήματα. Θα καλημερίσω μαζί σας όμως την πρόεδρο του τμήματος της ΑΔΕΔΗ στην Ατωλοακαρνανία, την κυρία Βάσου Νταουσάνη. Καλή σας ημέρα, κυρία Νταουσάνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, επειδή ξέρω ότι σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τα βασικά αιτήματα που όταν δεν υλοποιούνται παραμένουν στην ατζέντα των διεκδικήσεων, αυτή τη φορά έχει μπει επιτακτικά πλέον πια το θέμα της ασφάλειας και της στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν να πω ότι είναι μια 24ωρη πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Είναι μια απεργία που, όπως είπατε και εσείς, είναι απέναντι στις πολιτικές που οδηγούν στη φτωχοποίηση και στην διαρκή υποβάθμιση της ζωής και της εργασίας μας. Τώρα όντως οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτή τη στιγμή μάλλον η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κατασκευάσει μια εικόνα ότι για όλα φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή τους
0: στοχοποιεί, δηλαδή, απέναντι στη δυσαρέσκεια.
1: Και βέβαια δεν μιλάει όλου για την υποστελέχωση, για την υποχρηματοδότηση, για την αποδυνάμωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, που αυτό βέβαια δεν είναι τυχαία, γιατί θέλουν να ανοίξουν δρόμους και ανοίγουν δρόμους προς την ιδιωτικοποίηση. Δεν μιλάει για τις ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολύ και στα νοσοκομεία και στους ΟΤΑ. Δουλεύουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ευθύνονται για τις ελλείψεις και για τα προβλήματα των υπηρεσιών. Σε κάθε μέρα δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε όρθιες όλες τις δημόσιες δομές και να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια στοχοποίησης είναι για να δημιουργήσουν ένα δημόσιο φοβισμένο, υποταγμένο και ελεγχόμενο.
0: Και ουσιαστικά δηλαδή είναι μια προσπάθεια, μου λέτε, απαξίωσης του έργου και της εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να οδηγήσει σταδιακά αυτά και στη σκέψη των πολιτών και επικοινωνιακά, να το πω πιο απλά όπως το καταλαβαίνω, στην άρση της μονιμότητας και στην ιδιωτικοποίηση. Αυτός είναι ο στόχος. Απαξιώνουμε κάτι για να το μεταπουλήσουμε σε συμφέρουσα τιμή, αν μπορούμε να το πω έτσι.
1: Μα ήδη μπαίνουν, ήδη οι ιδιώτες μπαίνουν, ας πούμε, στους δήμους, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα νοσοκομεία. Έχουμε ιδιώτες. Αντί να πάμε να προσλάβουμε κόσμο, να εξυγχρονίσουμε το δημόσιο τομέα, τον στοχοποιούμε. Και αυτό βέβαια, σας είπα, δεν είναι τυχαίο. Είναι και για αλλαγή ατζέντας. Και αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πάρτι δισεκατομμυρίων
0: Για τα σκάνδαλα εννοείται.
1: Ένα πάρτι, για τα χρήματα, ναι. Βέβαια, δισεκατομμυρίων με τα σκάνδαλα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Έχουμε την εσχροκέρδεια.
0: Σωστά, που υπάρχει, με την ακρίβεια.
1: Με την ακρίβεια που, είναι, που δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αν και σε προηγούμενη συζήτησή μας πάλι είχαμε μιλήσει για την εσχροκέρδεια. Δεν έχει γίνει κάτι. Αντίθετα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και να μεταφέρει όλες τις παθογένειες του κράτους στους εργαζόμενους.
0: Να, και να μετακυλήσουν την ευθύνη δηλαδή.
1: Βέβαια, έτσι, βέβαια. Μάλιστα, ναι. Και να πω και εδώ ότι η μονιμότητα δεν είναι προνόμιο. Αυτή κατοχυρώθηκε για να προστατεύεται ο υπάλληλος από τις πολιτικές και από τις κομματικές πιέσεις. Δηλαδή είναι εγγύηση δημοκρατίας. Είναι μια εγγύηση της δημοκρατίας και του δημόσιου συμφέροντος.
0: Ναι, για να μην είναι έρμεο της εκμετάλλευσης του εκάστοτε κυβερνώντος. Βέβαια, είναι λογικό νομίζω, και να μην τίθεται επιμονή μου βάσεω σε μια ομοιρία στην οποία μπαίνουν πλέον οι συμβασιούχοι με τις συμβάσεις έργου που καθιερώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, και δεν είναι τυχαίο η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο η γραφειοκρατία που έχουμε, η πολυνομία που έχουμε, η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, η έλλειψη εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων. Για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είπα ότι όλοι είμαστε τέλειοι, ότι όλα είναι καλά.
0: Και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν είναι? Είναι όλοι τέλειοι, δεν νομίζω, και εκεί δεν υπάρχουν ζητήματα παντού.
1: Ναι, θα πρέπει, μιλάμε τώρα για αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών. Πώς, τι να αξιολογήσει ένας πολίτης, πώς να αξιολογήσει όταν υπάρχει υποστελέχωση, η πολυνομία, η γραφειοκρατία. Ο πολίτης νομίζει και βλέπει ότι φταίει ο δημόσιος υπάλληλος, ενώ είναι όλα τα άλλα τα προβλήματα που σας προανέφερα που οδηγούν. Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα, οπότε έχουμε σήμερα απεργιακές κινητοποιήσεις. Από ό,τι είδαμε, 24 ώρια απεργία είναι. Έχει και στην Πάτρα συγκέντρωση στις 10.30 και ξέρω ότι έχει και σε άλλες πόλεις. Και στην ελληνική περιφέρεια.
1: Και στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα στις 10.30. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταουσάνη.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραλαμβάνω λοιπόν εγώ σήμερα, έχουμε προκηρύξει 24 ώρες απεργιακής κινητοποίησης για σήμερα από την ΑΔΔ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, να μην αρθεί η μονιμότητα και βέβαια στελέχωση των υπηρεσιών. Ξέρετε, μπορεί εξόψεως μια υπηρεσία να φαντάζει μηδενική, δηλαδή να μην αποτυπώνει το αποτέλεσμα που θέλει ένας πολίτης. Αλλά πίσω από κάθε κησέ υπαλλήλου που βλέπετε στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει υποστελέχωση, η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής, η έλλειψη, αν θέλετε, και της ανανέωσης των γνώσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Και θα ξαναπώ και αυτό που ακούσατε λίγο πριν, ότι η μονιμότητα δεν είναι προνόμιο, είναι μια προστασία του εργαζόμενου απέναντι στις εκάστοτε πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.

σύμφωνα πάντα και με το ρεπορτάζ του Νίκου του Κυριαζή, με την περιοχή των Καλαβρίτων. Όπως λοιπόν αναφέρει ο ίδιος, ο συνάδελφος, ο φως της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένας 30χρονος που κατάγεται από χωριό των Καλαβρίτων και μέλη της ομάδας φαίνεται να διατηρούν στενές σχέσεις με την Πάτρα και την περιοχή της Αχαΐας. Υπαρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η 28χρονη σύντροφός του. Ερευνάται λοιπόν από την αστυνομία η παρουσία του πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή στα Καλάβρητα για να δουν και τις κινήσεις του και να τις καταγράψουν. Έχει λοιπόν αυτό το στοιχείο, οδηγεί μάλλον τους αστυνομικούς σε πιθανές συνδέσεις και κινήσεις των δραστών τις προηγούμενες μέρες σε Καλάβρητα και Πάτρα. Και βεβαίως εξετάζεται, όπως σας είπα, το ενδεχόμενο σύνδεσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας με τη ληστεία που είχε γίνει στα Καλάβρητα, στην Δάφνη Καλαβρίτων, το Μάιο του 25, ένα περίπου χρόνο πριν. Οι αρχές λοιπόν, που εστιάζουν στα κοινά χαρακτηριστικά τους, ως το πώς δηλαδή λειτουργήσαν, στον βαρύ οπλισμό που έφεραν μαζί τους, με ποιο τρόπο διέφυγαν και τη μέθοδο που ακολούθησαν οι συγκεκριμένοι δράστες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε, σε αυτή την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είναι αρχηγός ένας 30χρονος από τα Καλάβρητα, από τον Ιανουάριο του 2022 είχαν ξεκινήσει την παράνομη δράση τους, είχαν αναπτύξει δράση και ληστείες στην Αττική και γενικότερα και στην περιφέρεια ουσιαστικά, και θυμίζω ότι συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσα τους και 2 γυναίκες. Τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους και όλα αυτά μετά την ληστεία στην Τιθωρέα. Τους συνέλαβαν κάπου εκεί στο Ελποχώρι, κοντά στο σκήνο Κορινθίας, λέει το αστυνομικό δελτίο. Είχαν μαζί τους και πολεμικά όπλα, είχαν Καλάσνικοφ, είχαν και υποπολιβόλα Σκόρπιον, τα οποία εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή η ελληνική αστυνομία. Είχαν ψεύτικες μάσκες, γενιάδες, περούκες και πολλά άλλα και διάφορα. Από την έρευνα λοιπόν που έχουν κάνει οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής, 11 ληστείες τραπεζών εξιχνιάστηκαν, μία απόπειρα διάρρηξης σε αυτόματο μηχάνημα, 11 κλοπές μοτοσυκλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων. Τώρα, όσον αφορά την Αχαΐα και γενικότερα την Δυτική Ελλάδα, φέρεται λοιπόν αυτή η εγκληματική ομάδα να εμπλέκεται σε ληστείες στην Αιγύρα της Αχαΐας και στην κατοχή της Ετωλοακαρνανίας, ενώ προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και την σχέση τους με την ληστεία στη Δάφνη Καλαβρίτων. Οπότε λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα το ανακοινώσουν, πιστεύω, εν καιρό. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, που είναι σημαντικότατο και αυτό. Οπότε θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε πάλι στην ευρύτερη περιοχή, θα μείνω στα Καλάβρητα, όχι για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης αυτή τη φορά, αλλά για την ευρύτερη αναφορά που έχει να κάνει με Καλάβρητα, Αίγιο, Αιγιάλια κλπ. Και το θέμα του οδοντοτού. Έχουμε την Παρασκευή, θυμίζω για μια ακόμη φορά, κινητοποίηση με συμβολικό αποκλεισμό δρόμου, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω ότι είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε στην ΕΡΤ Πάτρας και στις συχνότητες 92,5 και 93,9. Και έχετε τη δυνατότητα, εάν δεν εντοπίσετε αυτές τις συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας, να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου του σήμερα στην πλατφόρμα του ertecho.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Θα μείνω και πάλι σήμερα στο θέμα του οδοντοτού, αλλά αυτή τη φορά θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου του Δήμου της Αιγαίλειας, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα, σε εσάς και τους ακροατές μας.

0: Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό που εμείς συζητούμε το θέμα του οδόντατου. Από εκείνη την ημέρα που ευνηδιαστικά αποφάσισε η εταιρεία να σταματήσει τα δρομολόγια της, έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς φορείς από την ευρύτερη περιοχή και των Καλαβρίτων και γενικότερα της Αχαΐας. Ο σύλλογός σας λοιπόν έχει αναλάβει και αυτός την παρέμβαση στο όλο ζήτημα σε σύμπραξη μαζί με τους υπολείπους φορείς. Ήθελα να ξαναπώ για μια ακόμη φορά και εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι μάλλον η διακοπή της λειτουργίας του οδοντοτού επηρεάζει άπαντες, όπως και τα δικά σας μέλη. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι να το πω δηλαδή με όρους οικονομικούς, είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία που το ένα μέλος είναι σαν τον ντόμινο, το ένα μέλος όταν θα πέσει θα παρασύρει στο πέρασμά του και το επόμενο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό και πολύ απλό η λογική, το σκεπτικό αυτό όπως το αναφέρετε, ότι το πρόβλημα αυτό το διακοπτό, το πρόβλημα, όλα τα προβλήματα του Δήμου Ιαλίας, το ένα συμπαρέσυρε το άλλο, από το χιτά της Ακράτας. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα φέρανε πρόβλημα στον επόμενο Δήμο, στον επόμενο πρώην Δήμο και πάση περιπτώσει στο συμβολικό Δήμο Ιαλίας. Όπως τώρα το πρόβλημα του οδοντοτού θα συμπαρασύρει τις γύρω περιοχές και όλη την Αιγιάλια, όπως το πρόβλημα και εμείς που αναφέρουμε πολλές φορές στις ανακοινώσεις μας για την ΕΒΟ, για την τεγματή φορολόγηση, για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Είναι όλα αυτά το ένα συμπαρασύρει το άλλο.
0: Είναι όλα αλληλένδετα σε μια κοινωνία που θέλει να προοδεύει και να διαβεί έτσι κι αλλιώς. Μου έλεγαν συνάδελφοί σας και από περιοχές των Καλαβρίτων και του Διακοπτού ότι ήδη έχουν εντοπίσει μετά από αυτούς τους μήνες διακοπής της λειτουργίας του τρένου, έχουν ήδη εντοπίσει τις πρώτες απώλειες, τις πρώτες ζημίες. Εσείς, στα μέλη σας εκεί στην περιοχή της Αιγιάλιας, βλέπετε μια κάμψη?
1: Αυτό που ακούμε είναι ότι ειδικά τα Σαββάτα που γινόταν φοβερή κοσμοξεροή, ειδικά προς το διακοπτό Καλάβρητα, και έχουν νεκρώσει τώρα, είναι όντως πολύ μεγάλες οι διαφορές, και ειδικά στα διακοπτό αυτή τη στιγμή τα Καλάβρητα το ζουν και το βιώνουν. Ακόμα δεν έχει φτάσει το απόνερο αυτό σε όλο το Δήμο, αλλά ήδη όμως αυτή που ξεκίνησε αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει, θα έρθει ας πούμε αυτό το ντόμινο παντού.
0: Έχετε δίκιο, γιατί σταδιακά εφόσον δεν τοποθετούν στα επισκέψιμα μέρη και τη χρήση του οδοντοτού, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αλλάξουν τον τόπο προορισμού. Οπότε και η Αιγιάλια θα έχει τη ζημία. Εγώ θα έλεγα και το έχω ξαναπεί, γενικότερα η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα, γιατί δεν είναι ένας τόπος αποκομμένος από τον άλλον, εάν θέλουμε να τα βλέπουμε σφαιρικά. Έτσι. Έχουμε όλοι τις ίδιες επιπτώσεις και τις ίδιες ευθύνες. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μένει θεατής σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς, και είναι πολιτικές αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που κενώ τώρα και η Αχαΐα και η Αιγιάλια, και εδώ έχουμε και υπουργούς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στις βουλευτικές μας δυνάμεις, απορώ γιατί ο τόπος μας μένει τόσο πίσω. Δυστυχώς δηλαδή μένει τόσο πίσω και μου κάνει φοβερή εντύπωση, και αυτό είναι που μας ξεσηκώνει και εμάς σαν συμβούλιο, αλλά και γι' αυτό συμμετέχουμε και είμαστε δίπλα σε όλες αυτές τις δράσεις. Γιατί φαντάσουμε δηλαδή να μην είμαστε, να μην είχαμε και εκεί που δουλεύουμε από τον τόπο μας. Και τα βρισκόμασταν, εν πάση περιπτώσει.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια σαφήνεια ως προς το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση και θα επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση που να δίνει ένα χρονικό όριο, ούτως ώστε να μπορεί και ο κόσμος και οι επαγγελματίες της περιοχής και γενικότερα να λειτουργήσουν ανάλογα. Και τώρα μιλάμε για ένα πανεγιάλιο πανκαλαβρετινό συλλαλητήριο.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το λυπηρό, ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα ένα σημείο ζωής. Από ό,τι βλέπω και παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις και του Δημάρχου Καλαβρίτων και από το Δήμο Αιγιαλίας, από τα Δημοτικά Συμβούλια, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με τον κύριο Κυρανάκη, με τον Υπουργό Μεντρινό, σε μπάση περιπτώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το τι μέλη γενέστε. Και αυτό το άγνωστο του της επόμενης μέρας είναι αυτό που ξέρετε, είναι αυτό που σου σκοτώνει.
0: Ναι, εκείνο το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ναι, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Το κλείνουμε και θα το φτιάξουμε, αλλά το προσωρινό γίνεται μόνιμο, μάλιστα. Την Παρασκευή, ακριβώς, λοιπόν, στον κόμβο της Πούντας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ακριβώς, θα είμαστε και εμείς εκεί. Mm-hmm. Προσπαθούμε και εμείς να συμμετέχουμε όσο κόσμο μπορούμε από τη Μητρόπολη του Δήμου. Δείχνουμε ότι το πρόβλημα είναι αφορά όλο το Δήμο Αιγιαλίας. Όλοι πρέπει να δείξουμε την αντίδρασή μας σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα μέτρα που υποβαθμίζουν τον τόπο μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό, όχι άλλη υποβάθμιση, όχι άλλα παιδιά να φεύγουν για την Τζιμουκιά. Έχει καταδείξει ο Δήμος Αιγιαλίας μια γεροντούπολη, δεν υπάρχει νέο αίμα. Δυστυχώς απαξιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, δυστυχώς.
0: Όταν δεν υπάρχουν οι υποδομές αυτές, αλλά και η δυνατότητα, η ελπίδα για να φτιάξεις κάτι, ότι μια προοπτική, ποιος θα μείνει εκεί για να το προσπαθήσει αυτό. Δεν βλέπουν την προοπτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς εδώ θα μιλούμε και θα θυμίζουμε πάντα και θα συνομιλούμε και με όλους τους φορείς, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτό του οδόντου. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι την Παρασκευή.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τελευταίο μισό, μάλλον στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής περίπου, 15 λεπτό είναι στην ουσία. Οπότε εγώ ψάχνω, ξέρετε, συνήθως να βρίσκω τις έρευνες οι οποίες αποτυπώνουν θέματα που μας αφορούν. Βρήκα λοιπόν μια έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από τον Christ την έχω αντλήσει, για να είμαι ακριβής και για την πηγή μου, που μιλάει για την κλιματική κρίση και για το κατά πόσον επηρεάζει και απειλεί τα τρόφιμα τους αγρότες και τους εργάτες. Λοιπόν, σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% μπαίνει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Αυτή η κλιματική κρίση που απειλεί ακόμη και τα τρόφιμα, λέει η συγκεκριμένη έρευνα του και έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ακραία ζέστη πλήττει κάθε επίπεδο του παγκόσμιου συστήματος διατροφής, επισημαίνω. Υπάρχουν και πολλά παραδείγματα, όπως ο καύσωνος πριν από 2 χρόνια ισχυρότατος έπληξε την Βραζιλία, όλα αυτά τα γεγονότα και άλλα ακόμη. Η έρευνα λοιπόν επισημαίνει τα στοιχεία που καταγράφει, συνδυάζει και μετεωρολογικά δεδομένα, γεωργικά δεδομένα, επιπτώσεις ακραίας ζέστης και εντοπίζει και τους τρόπους παραγωγής για τρόφιμα σε έναν κόσμο όπου πλέον η ακραία ζέστη, παιδιά, θα είναι μια πραγματικότητα. Και το κακό θα είναι να γίνει και συνήθεια. Η χώρα που εξετάζεται λεπτομερώς σε αυτή την έκθεση ως βασικό στοιχείο είναι η Βραζιλία. Γιατί οι εξαγωγές αυτής της χώρας αντιμετωπίζουν πίεση λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των φαινομένων των ακραίων καιρικών που βλέπουμε. Επίσης όμως, σε αυτή την έκθεση έχουμε και άλλες χώρες που καταγράφονται σε αυτή. Στη Χιλή, για παράδειγμα, στο Κυργιστάν, να δω που άλλο αναφέρεται. Τα τελευταία λοιπόν 11 χρόνια, λέει η έρευνα αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ήταν τα τελευταία 11 θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Και δεν προχωράμε με ρυθμό που να είναι ικανοποιητικός, είπε ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου γραφείου κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει ένας υπολοιπόμενος κίνδυνος που αυξάνεται. Θέτουν λοιπόν σε σοβαρό κίνδυνο από την επικίνδυνη ζέστη που αποτελεί πλέον επαγγελματική κρίση το εργατικό δυναμικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν επηρεάζει μόνο τα τρόφιμα και την παραγωγή που θα έχουμε, αλλά επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας σε αυτούς τους τόπους και αυτές τις χώρες. Τώρα, ωραία η έκθεση, καλά τα στοιχεία που βλέπουμε, συμπερασματικά πρέπει κάτι να έχει όμως. Τι κάνει λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γκουτέρες είναι εκεί να σας πω. Προτρέπει λοιπόν τις κυβερνήσεις και γενικά τη διεθνή κοινότητα να θέσουν 4 τομείς σε προτεραιότητα. Πρώτον, τη φροντίδα των πιο ευάλωτων. Δεύτερον, την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται στην υπερβολική ζέστη. Τρίτον, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας με τη χρήση δεδομένων και της επιστήμης. Και τελευταίο, αλλά όχι μηδαμινό, την κατάργηση, την δίκαιη και ταχεία κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Βλέπετε λοιπόν πως όλα έχουν την εκτροπή τους και την αποτύπωσή τους αυτά που ζούμε. Η ενέργεια, για παράδειγμα. Εδώ σου λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι πρέπει να καταργήσεις γρήγορα, αλλά δίκαια όμως, όλα τα ορυκτά σου καύσιμα που θα πας στις ανανεώσιμες πηγές. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτή η έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτυπώνει αυτό που ξέρουμε λίγο πολύ, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος σε υψηλό ποσοστό για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό με τις υψηλές ακραίες θερμοκρασίες και την αλλαγή την κλιματική την οποία ζούμε όλοι μας. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω, αυτή είναι η έκθεση την οποία σας έφερα σήμερα, ψάχνοντας θα βρω και άλλες τις επόμενες μέρες.

Λοιπόν, και επειδή σήμερα είναι η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων τη ΑΔΔ, των εργαζομένων δηλαδή, βρήκα και μια έρευνα που αφορά τους εργαζόμενους και με αυτή θα ολοκληρώσω σήμερα. Είναι μια έρευνα την οποία έχει κάνει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ για το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα μας. 8 στους 10 εργαζόμενους, παρακαλώ, στην Ελλάδα βιώνουν έντονη πίεση στο χώρο εργασίας. Άρα, μιλάμε για ένα επιβαρημένο εργασιακό περιβάλλον με τις συνέπειες που αποτυπώνονται στην προσωπική ζωή, στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων και αλλού και αλλού. Θα σας τα εξηγήσω. Είναι χιλιάδες λοιπόν οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δείχνουν ότι το 73% των εργαζομένων στην Ελλάδα εργάζεται υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Το 87%, συντριπτική πλειοψηφία, αναφέρει που βρίσκεται συχνά ή μόνιμα σε συνθήκες άγχους. Με άγχους δηλαδή εργάζονται σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Και οι περισσότεροι από τους μισούς εκτιμούν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση επηρεάζει την προσωπική και κοινωνική του ζωή. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την σεξουαλική παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες με αριθμούς. Θα σας πω όμως τέλος ότι αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι αυτή η επιβάρυνση στο χώρο εργασίας, η εργασιακή επιβάρυνση, οδηγεί σε συνέπειες σοβαρές για τη σωματική και ψυχική υγεία, οδηγεί σε μια επαγγελματική εξουθένωση, οδηγεί σε προβλήματα ύπνου, σε μια μειωμένη παραγωγικότητα, σε αυξημένα λάθη και περισσότερες απουσίες από την εργασία. Και όλα αυτά, ξέρετε, μεταφέρονται αυτόματα στα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και επιβαρύνουν και την οικονομία, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, μια σκηνή σήμερα η ημέρα και αντίστοιχη έρευνα. Αύριο θα σας δώσω άλλη έρευνα. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας και μαζί μας, αύριο το πρωί στις 9. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, ο Γιώργος Κυριαζής και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλά τα είπα, σωστά. Λοιπόν, να κλείσω θυμίζοντας αυτά που μας είπε η ψυχοθεραπεύτρια μας σήμερα, η κυρία Ειρήνη Γαρούφη, όσον αφορά την προσέγγιση των γονιών στους εφήβους και τους νέους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να τους ακούμε, χωρίς να απαξιώνουμε αυτό που μας λένε, να το κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά, και βεβαίως να υπάρχει δυνατότητα οι έφηβοι να μιλούν. Να μιλούν αυτοί και κάποιος να τους ακούει. Οι γονείς είναι, εκπαιδευτικοί είναι, το περιβάλλον τους, όποιος και αν είναι. Και υπάρχουν βέβαια και τα σημάδια που θα πρέπει να αφυπνίσουν ένα γονιό, όπως τα στοιχεία της τελειομανίας, οι διάφορες διαταραχές της υπερανάλυσης, αλλά και η απομόνωση που αποκλείει τα άλλα ενδιαφέροντα. Όλα έχουν βέβαια κάποιες προεκτάσεις, τις αναλύσαμε λίγο πριν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι στους γονείς, έστω και λίγα λεπτά να έχετε στη διάθεσή σας την ημέρα, που νομίζω ότι θα τα βρείτε, αφιερώστε τα στο να είστε δίπλα στο παιδί σας, να το ακούσετε, να του μιλήσετε, να του ζητήσετε να σας πει αυτό που έχει μέσα του. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνωση συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Eurovision 2020.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Ακούτε Earth Patras στους 92,5, 93,9 και μέσα από την ψηφιακή συχνότητα της Earth Echo. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο της εκπομπής η Ειρήνη Μαραγκού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια απόψε στις 10 στο 5ο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκα, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Άλμα παραμονής χθες για τον Αστέρα στην Super League, πιο κοντά στον υποβιβασμό ο Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, σώθηκε και μαθηματικά ο Πανετολικός. Συνέχεια σήμερα στην διοργάνωση με τα play-off το απόγευμα στις 7.30, δύο ντέρμπι, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δύο παιχνίδια που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για τη δεύτερη θέση. 53ος τελικός κυπέλου Αχαΐας στις 7 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

0: Ώρα τελικού για τον Παναθηναϊκό απόψε, που φιλοξενείται από τη Βαλένθια στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Οι πράσινοι θέλουν να επαναλάβουν το διπλό κατόρθωμα, μάλιστα, που είχαν κάνει σε ισάριθμα μάτς στην Βαλένθια. Θα το κάνουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Σωτηρίου, που χαίρομαι που τον ακούω, που θα τον ακούσω μάλλον, που είναι στη Βαλένθια. Κώστα, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Αυτό που κάνεις είναι ότι θέλεις πρόβλεψη ουσιαστικά. Εγώ το πάω όμως λίγο με το κίνητρο που έχουν οι Παναθηναϊκοί και οι παίκτες και οι προπονητές. Και το κίνητρο είναι ότι ποτέ στην ιστορία των play-off δεν έχουν γίνει 5 διπλά. Έχουμε φτάσει μέχρι 4 διπλά στη σειρά εκείνη με την κλωτσοπατινάδα. Στη Μαδρίτη, Ρεάλ Παρτίζαν. Είχαν κάνει Σέρβι 0-2. Απάντησε η Ρεάλ με 2-2, αλλά πήρε το τελευταίο μάτς στην έδρα της. Και μάλιστα ήταν εκείνη η χρονιά που είχε βάλει και το νικητήριο τρίποντο Γιούλ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι 5 διπλά δεν έχουν γίνει σε play-off Ευρωλίγκας. Καλούνται σήμερα να το κάνουν οι πράσινοι, διότι όπως διάβασα ένα ωραίο λογοπαίχνιο, δεν είναι win or go home, δηλαδή ή κερδίζεις. Η πασπίτη σου είναι για τον Παναθηναϊκό win and go home. Δηλαδή κερδίζεις και πας σπίτι σου.
0: Σωστό. Μέσα στο σπίτι του είναι ουσιαστικά το Final Four. Είναι μεγάλο το κίνητρο.
1: Ακριβώς. Εδώ από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και τα βίντεο τα σχετικά, είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο, διότι έχει τιμωρηθεί

0: από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας με τρεις αγωνιστικές, εξέδισε τις δύο στην Αθήνα. Κανείς δεν περίμενε τώρα να τα λέμε όλα ότι η Βαλένθια θα έκανε δύο νίκες στην Αθήνα. Ξέρουμε όμως και είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία, Ειρήνη, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, είδα και μια ανάλυση που κάνουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες με συνδρομή και τα λοιπά, που χωρίζουν τις επιθέσεις της Βαλένθιας από αναδευτερόλεπτα, δηλαδή τα πρώτα 8, τα δεύτερα 8 και τα τρίτα 8 δευτερόλεπτα. Τα πρώτα 8 είναι τρομεροί. Δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν το 34% των πόντων τους. Στα δεύτερα 8 πέφτει η απόδοσή τους και γίνεται πολύ κακή η απόδοσή τους στο τελευταίο κομμάτι των δευτερολέπτων. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει μια σταθερότητα και μια σκληράδα στην άμυνα, ώστε να μην αφήσει τους Ισπανούς να δράσουν στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, διότι εκεί δεν παίζονται και εκεί δεν αφήνουν και ατιμόρυτα τα λάθη του Παναθηναϊκού. Ένα κομμάτι δηλαδή είναι αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον Κέντρικ Ναν, τον οποίο αντιμετωπίζουν με παγίδες οι Ισπανοί του Πέντρο Μαρτίνεθ. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, πέφτουν δύο παίκτες πάνω του. Με αποτέλεσμα, όταν γίνει το λάθος, οι παίκτες της Βαλένθια είναι πάρα πολύ γρήγοροι και δεν το αφήνουν ασυγχώρητο. Πετυχαίνουν εύκολους πόντους και βάζουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, οι πιο πολλοί, εδώ που τα λέμε, έχω ακούσει καταστάσεις και Παναθηναϊκούς, είναι απεσιόδοξοι για σήμερα. Εγώ όμως θα πω, επειδή έχω δει Ευρωλίγκα και όλα τα play-off από πριν το 2010, ήμουν και στη Σιένα το 9 με τις δύο νίκες και το 11 στη Βαρκελόνη διπλό και το 12 στο Τελ Αβίβ διπλό, το 13 στη Βαρκελόνη με Πεδουλάκη και το τρίπο του Διαμαντίδη διπλό, πέρσι με τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη διπλό. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω δει πάρα πολλές σειρές play-off. Θυμάμαι κάτι που μου έλεγε ο Μάικ Μπατίστ, που έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες, ότι όταν θες να λέγεσαι σοβαρός παίκτης, σοβαρή ομάδα, αλλά και σοβαρός δημοσιογράφος, γιατί τον είχα ρωτήσει για μας, για τη δική μας δουλειά, πρέπει να είσαι έτοιμος για πέντε μάτς. Αν νομίζεις ότι πας για 3-0 και πάρτι και φωτογραφίες και τα λοιπά, την πληρώνεις. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο τρίτο μάτς την πλήρωσε. Διότι το γήπεδο ήταν ένα γήπεδο που φορούσε τα γιορτινά του, το Telecom Center. Όλοι περίμεναν φιέστα, σουίπ, κούπα κτλ. Και τελικά η Βαλένθια όχι μόνο δεν σκουπίστηκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά έκανε και δύο νίκες και επανέφερε το πλεονέκτημα έδρας στη Βαλένθια. Άρα πάμε για πέντε μάτς. Υπάρχουν απεσιόδοξοι, οι οποίοι είναι περισσότεροι από τους αισιόδοξους αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ θα πω ότι περιμένουμε έναν αθλητικό πόλεμο ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι ισοδύναμες και γι' αυτό το λόγο και ο Άταμαν χθες το πρόσεξε.
1: Αναφέρθηκε, άκουσα τις δηλώσεις, άκουγα αέρα σπορ την ώρα που γίναγα σπίτι και σε άκουσα, ήσουν εκεί. Αναφέρθηκε στους διαιτητές, έχει ένα φόβο.
0: Τους
1: έχω εμπιστοσύνη, είναι οι καλύτεροι διαιτητές φέτος σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Δεν θέλουμε να μας δώσει κάτι παραπάνω, είπε, θέλουμε να είναι δίκαιοι.
0: Ακριβώς. Και ο Ναν, δεν σου κρύβω, επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι.
1: Είπε ζωή για αυτά τα παιχνίδια.
0: Εκ των έσω. Είπε ότι ζωή για αυτά τα μάτς. Είπε ότι και πέρσι και πρόπερσι ο Παναθηναϊκός σε Game 5 είχε προκληθεί με τη διαφορά μας ότι έγινε στο γήπεδό του, ενώ τώρα θα πρέπει να το κάνει στη Βαλένθια. Αλλά μου είπε κάτι στο αεροδρόμιο της πόλης όταν φεύγαμε μετά το δεύτερο μάτς και είναι χαρακτηριστικό. Δεν θέλω, λέει, να σουτάρω 10 βολές σε κάθε παιχνίδι, αλλά ας παίρνω τις βολές του Μπαντιό, ας πούμε, ή του Μοντέρο. Δηλαδή, 4-5-6 βολές σε κάθε μάτς.
1: Εσύ, Κώστα, που έχεις παρακολουθήσει όλη τη σειρά και τον Παναθηναϊκό φέτος, αλλά και τη σειρά τώρα εδώ στα play-off, έχει αδικηθεί ο Ναν? Είναι δίκαια τα παράπονα της ΚΑΕ όσον αφορά...
0: Για τον Ναν είναι δίκαια, ναι. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι από τους πιο μετριοπαθείς στο κομμάτι.
1: Ναι, τα λες με το όνομά τους τα πράγματα.
0: Και ίσα που και οι αντίπαλοι έχουν ψυχή. Δηλαδή και στις μεταδόσεις της Eurosport δεν φοράμε φωστανέλα ότι μόνο με την ελληνική ομάδα, και οι άλλοι είναι αντίπαλοι και είναι και πολύ καλές ομάδες. Αλλά ο Ναν, όταν έχει στα τελευταία τρία μάτς που τον ξολοφορτώνουν δύο και τρεις παίκτες, μηδέν βολές στο τέταρτο, μηδέν βολές στο τρίτο και μία βολή από τεχνική ποινή στο δεύτερο, κάτι λάθος γίνεται. Δεν δικαιολογείται αυτός ο αριθμός των βολών για τον Ναν. Όμως και ο ίδιος ίσως παίζει με ένα στυλ που δεν επιτρέπει, ας πούμε, πάρα πολλά σφαιρίγματα. Σουτάρει από μακριά, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν τον προλαβαίνουν εύκολα οι αντίπαλες άμυνες, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ότι δεν θα πρέπει να σουτάρει και 4, 5, 6 βολές σε κάθε μάτς. Δεν σου λέω 12, 14, 15 προς Θεού, mm-hmm. Και ο ίδιος το είπε, αλλά να έχει έτσι ένα στοιχειώδη αριθμό βολών, γιατί οι βολές τα ξεκουράζουν και λίγο αυτά τα δευτερόλεπτα που περνάνε μέχρι να πάρει την μπάλα από το διαιτητή. Δηλαδή παίρνει και μια ανάσα. Ενώ όταν σε κυνηγάνε λυσασμένα σε όλο το γήπεδο, δεν μπορείς να ξεκουραστείς όσο ρομπότ κι αν είσαι. Να σου πω ότι στην αποστολή δεν έχει έρθει ο Λούκας. Γιατί ο Λούκας, παρότι υπήρχε μια σκέψη και μάλιστα εγώ τον έψαξα χθες στο αεροδρόμιο, μήπως για ψυχολογικούς λόγους έρθει, έκρινε μαζί με το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ότι αν χάσει δύο μέρες στη Βαλένθια θα πάει πίσω η αποθεραπεία του, γιατί έχει κάνει την επέμβαση στο μηνίσκο και κάνει αγώνα δρόμου για να γυρίσει όσο πιο γρήγορα μπορεί με την ομάδα του. Άρα θυσίασε αυτό το ταξίδι, έμεινε στην Αθήνα, συνεχίζει θεραπείες και από ό,τι έμαθα, βάσει προγραμματισμού, πάει καλά η αποκατάσταση του Κώστα Λούκα, γιατί θυμάστε
1: αν περάσει, ο Παναθηναϊκός Κώστα, με το Λεσόρ. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα δώσει το παρόν ο Λούκας στο Final Four?
0: Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο θέμα ιατρικό, γιατί κάθε οργανισμός είναι και διαφορετικός. Ξέρεις, στο μηνίσκο παίζει ρόλο και η ηλικία πολλές φορές. Δηλαδή, άλλο να είσαι 25 και άλλο να είσαι 36, όπως ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρξει και κάποια υποτροπή και λόγω της ηλικίας, αυτό που λες, και να υπάρξει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Προσπαθούν έτσι να είναι σοβαροί, γιατί τράβηξαν πολλά με το Λεσόρ 1,5 χρόνο και έχουν δει τι συμβαίνει όταν βιάζεσαι ή οτιδήποτε. Ο Λούκας όμως είναι ρομπότ, είναι σοβαρός επαγγελματίας. Και το κάνει by the book. Δηλαδή, ό,τι του πούνε οι γιατροί και οι γυμναστές, αυτό εκτελεί. Δεν κάνει του κεφαλιού του, όπως πολλές φορές, και αυτό είναι κοινό μυστικό στον Παναθηναϊκό, το έκανε ο Λεσόρ. Δηλαδή, πήγαινε και άλλες ώρες προπόνηση, έκανε και καρφώματα όταν δεν έπρεπε. Δηλαδή, ήταν λίγο πιο μπουνταλάς, να το πω έτσι, ο Λεσόρ. Ο Λούκας είναι ρομπότ. Ό,τι του πεις, θα το εκτελέσει.
1: Εκτός
0: άλλο που θες να μάθεις δεν έχει πολύ κόσμο Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν έχει. Ήταν γεμάτο Ισπανούς.
0: Ήταν έτσι ήρεμο. Δεν είχε πολύ κόσμο. Είχε αρκετές κενές θέσεις. Νομίζω είναι επιλογή του Παναθηναϊκού να πάει έτσι πιο συγκεντρωμένα και χωρίς πολύ κόσμο στο πλευρό του. Ίσως δεν του έδωσε εισιτήρια και η Βαλένθια όπως έκανε στα δύο προηγούμενα μάτς, γιατί στα προηγούμενα μάτς ήταν πάνω από 500 και παραπάνω, μπορώ να σου πω, γιατί είχε και διάσπαρτους στο γήπεδο στην Ρότς Αρένα. Αυτή τη φορά, χθες τουλάχιστον, ήταν μισοάδιο το τσάρτερ με κάποιους φίλους παικτών, κάποιους συγγενείς, δημοσιογράφους λίγους, και την αποστολή. Δεν είχε κάτι άλλο δηλαδή. Ο Γιαννακόπουλος πήγε μόνος του με δική του πτήση κτλ.
1: Ήταν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως ήθελε να φέρει έτσι την άβρα του, να είναι κοντά στην ομάδα. Ας μην είναι στο γήπεδο. Πιο
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Γιατί έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Εννοείται ότι θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, να τους εμψυχώσει, να τους πει πέντε κουβέντες. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς, δύσκολο. Και σήμερα ξεχωρίζουν οι προσωπικότητες. Δηλαδή, προσωπικότητες που έχουν αποδείξει και οι δύο ομάδες ότι διαθέτουν. Και η Βαλένθια, παίκτες οι οποίοι δεν είναι superstar. Μόνο ο Μοντέρο ξεχωρίζει, ο Δομινικανός, με συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Όλοι οι άλλοι παίκτες.
1: Ο οποίος έχει ανεβάσει τις μετοχές του, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει γραφτεί και για buy-out από τη Χάποελ. Τον θέλουν οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ακούγεται ότι η Βαλένθια θα του δώσει 3 εκατομμύρια και θα τον κρατήσει του χρόνου. Είναι φοβερός παίκτης. Όπως βέβαια τέτοιες προσωπικότητες έχει και ο Παναθηναϊκός, αρκεί να βγουν μπροστά. Γιατί ο Χέις Ντέιβις, για παράδειγμα, έκανε ένα μεγάλο δεύτερο μάτς, αλλά στα υπόλοιπα δεν ήταν τόσο καλός για τα χρήματα που παίρνει και για την αξία που διαθέτει και ως πρωταθλητής Ευρώπης, γιατί πέρσι το πήρε με την Φενέρμπαχτσε. Ο Χουάντσο, ο Όσμαν, έχει ο Γκραντ. Δηλαδή,
1: ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του Κώστα, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Στην άμυνά του όμως είναι σοβαρός ο Γκραντ. Ο Χουάντσο θεωρώ ότι έμπλεξε λίγο και με το rotation του Άταμαν στα παιχνίδια της Αθήνας. Ο TJ Shorts με το ένα λάθος που έκανε στη γωνία, αν θυμάσαι, ένα ακυροπίδημα βήματα.
1: Ναι.
0: Τον έβγαλε ο προπονητής, τον ξανάβαλε. Ο Ρογκαβόπουλος που είναι σουτέρ και ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει, έπαιξε λίγο στην Αθήνα. Είχε χάσει τα δύο κρίσιμα σουτ στο τρίτο παιχνίδι. Γενικά η σειρά αναδεικνύει μια αστάθεια του Άταμαν, γιατί είναι ασταθής η στρατηγική του. Δεν είναι Πέδρο Μαρτίνεθ που όλα τα πράγματα είναι στη λεπτομέρεια. Ο Άταμαν έχει μια διαφορετική λογική και ρωτήθηκε χθες ο Κέντρικναν για το τι μετράει τελικά σε αυτά τα μάτς. Η νοοτροπία, η πνευματική διάβγεια ή η τακτική. Και ο Ναν, ενώ άταμα να πούμε λέει οι παίκτες αποφασίζουν και δεν παίζουν ρόλο οι τακτικές, είπε και τα δύο. Mm-hmm. Δηλαδή και η νοοτροπία αλλά και η τακτική σε ένα τέτοιο μάτς παίζουν ρόλο.
1: Μακάρι να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four που γίνεται εδώ, στη χώρα μας, στην Αθήνα. Κωστή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή μετάδοση
0: καλή
1: απόψη
0: στις
1: 10 από την Era Sport, Κώστας Σωτηρίου. Καλή. Να είσαι καλά, Κωστή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Μακάρι να φέρει τη νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια και να προκριθεί στο Final Four που γίνεται στην Αθήνα. Ο Ακύλας χθες τα κατάφερε, προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision. Θα αλλάξουμε μπάλα, θα πάμε σε αυτή του ποδοσφαίρου. Είχαμε Super League play-out χθες. Στην Τρίπολη ο Αστέρας αξιοποίησε για ακόμα μια φορά την έδρα του, επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού. Η ομάδα της Αρκαδίας πήρε το τέταρτο τρίποντο σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στην μίνι διαδικασία των play-out. Ξέφυγε στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Μακέντα στο 51ο λεπτό, δίνοντας στον Αστέρα μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της παραμονής. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της Αρκαδίας ήταν τελευταία πριν την έναρξη των play-out. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός έχασε σημαντική ευκαιρία να πάρει βαθμό ή βαθμούς και να παραμείνει κάτω από την γραμμή. Στο φινάλε υπήρξε μεγάλη ένταση, τα πνεύματα οξύνθηκαν, επικίνδυνα ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχρεμωτέρων για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπήρξαν και δύο αποβολές, κόκκινη κάρτα στο Μούμο από την πλευρά του Αστέρα και στον Κάλινιν από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε ένα αποτέλεσμα που έκρινε πολλά για τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Τούμπα και κρατούσε μέχρι και τις καθυστερήσεις μια νίκη. Στο 95ο λεπτό ο Χουάν Γκαρσία εκμεταλλεύτηκε λάθος έξοδο του τερματοφύλακα της ΑΕΛ, ισοφάρισε σε 1-1, χαρίζοντας έτσι στον Πανετολικό τον βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην Super League. Η ΑΕΛ παρέμεινε έτσι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και πλέον διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες για την αποφυγή του υποβιβασμού, να κερδίσει δηλαδή τις υπόλοιπες δύο αγωνιστικές και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Στο άλλο παιχνίδι, με κορυφαίο τον Μακανά Μπάκου, ο Ατρόμητος πήρε διπλό, με 3-0 έφυγε από την έδρα της Κηφισιάς στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Το μάτς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Ωστόσο, οι Περιστεριώτες πήραν τη νίκη χάρη στα γκολ των Μανσούρ Μπάκου στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάκου μάλιστα πέτυχε δύο γκολ. Ο Ατρόμητος στους 43 και η Κηφισιάς στους 37, ο Πανετολικός στους 35, Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και τελευταία η ΑΕΛ στους 27 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική στις 16 το Σάββατο, Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, καθώς η δράση στην στοίχημαν Super League συνεχίζεται και σήμερα με τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30, παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη για την δεύτερη θέση, τέταρτο και τελευταίο ντέρμπι δικεφάλων στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα. Βαθμολογικό κίνητρο έχουν μόνο οι ασπρόμαυροι, αφού παλεύουν για το στόχο της δεύτερης θέσης που θα τους εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ισοβαθμοί με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ στους 62 βαθμούς, υπερτερώντας στην ισοβαθμία, ενώ την τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην και κλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ με 70 βαθμούς κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο την περασμένη Κυριακή, και τα δύο εναπομείναντα μάτς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια θα την βρουν απελευθερωμένη από το άγχος. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ η νίκη είναι μονόδρομος. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα έχει από ό,τι φαίνεται στη διάθεσή του τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες, οι οποίοι μπήκαν στο πρόγραμμα κανονικά των προπονήσεων, είναι στην διάθεσή του για το σημερινό μάτς. Δεν υπολογίζεται ο Χρήστος Ζαφύρης που συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ντέρμπι. Στην ΑΕΚ όπου το κλίμα εκεί είναι πανηγυρικό, χθες μάλιστα η αποστολή που κατέληξε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης αποθεώθηκε από φιλάθλους της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και παρόλο που δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει από τους παίχτες του η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει, με στόχο να πάρει ακόμα 3 βαθμούς. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Σέρβος προπονητής, καθώς υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, και να δούμε τι rotation θα χρησιμοποιήσει. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι Ερυθρόλευκοι κυνηγούν και αυτοί την δεύτερη θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τη ρεβάντς για την ήττα 2-0 στον πρώτο γύρο των play-off. Χωρίς τους ποτένσε για ζήτσι οι Πειραιώτες, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αφήνει εκτός 2 μη κοινοτικούς παίχτες. Για την τιμή του και για το γόητρό του θα παίξει ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπανίτεθ να μην υπολογίζει ξανά στον Ερνάντεθ. Παραμένουν τραυματίες Ίγκρασον, Πελίστρι, Γετβάη, Κάτρις, Μπακασέτας, Σάντσες. Να πούμε ότι το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου να συζητήσουν την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ, βάζοντας τέλος στα σενάρια για την τεχνική ηγεσία. Ο Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες, δεν αμφισβητείται, καθώς έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του για τη νέα σεζόν και ήδη στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναφέρεται και στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Σήμερα έχουμε και 2 αναμετρήσεις για τις θέσεις 5 έως 8 στα play-offs, για την 5η αγωνιστική. Στις 5 ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Άρη και ο Λεβαδιακός τον Όφη. Δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον τα 2 παιχνίδια. Τώρα όσον αφορά τον Ηρακλή που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League, να πούμε ότι ο Γυραιός ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρη, ανοίγοντας νέα σελίδα. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 1+1 χρόνο. Κατέληξαν οι δύο πλευρές σε οριστική συμφωνία έπειτα από ένα νέο κύκλο επαφών που έγινε τις τελευταίες μέρες. Γεννημένος το 1961 ο νέος προπονητής του Ηρακλή,
Έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τη τεχνική ηγεσία της Νάπολη, της Σίντερ, της Τωρίνο, της Κάλιαρη, της Απτόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορ.

μεγάλο ραντεβού της χρονιάς για το αχαϊκό ποδόσφαιρο είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Θύελλα Πατρών και Πανεγιάλιος θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στον 53ο τελικό του κυπέλου Έρας Τεχνών με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Και οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν φέτος στην Τρίτη Εθνική θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με θετικό πρόσημο, αλλά με διαφορετικά κίνητρα. Η Θύελλα Πατρών αναζητά μια διάκριση που θα απαλύνει την πικρία του υποβιβασμού, προσπαθώντας να κλείσει τη δύσκολη σεζόν με μια νίκη, ενώ ο Πανεγιάλιος φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια ιστορία του και να ολοκληρώσει ιδανικά μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά. Το κλίμα εν ώψη του τελικού αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης τύπου που έγινε στα γραφεία της Ένωσης Συνταχτών. Για την ασφάλεια της αναμέτρησης οι αρχές έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα. Η ελληνική αστυνομία έχει εξουσιοδότηση να καταγράψει εικόνα και ήχο τόσο εντός όσο και περιμετρικά του σταδίου μέσω κινητών μέσων αλλά και του συστήματος παρακολούθησης, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την αποφυγή επεισοδίων. Η Θύελλα Πατρών, με ιστορία που ξεκινά από το 1930 και δύο προηγούμενες κατακτήσεις του κυπέλου, βασίζεται στην εμπειρία των παικτών όπως οι Κολοβούρης, Βλασόπουλος και Πετάρης, Δίνος Θανόπουλος και Κουτσαντώνης, αλλά και τους νεαρούς παίχτες που έχει στο ρόστερ. Ο Πανεγιάλιος, που ιδρύθηκε το 1927 με τρεις τίτλους, ποντάρει και αυτός στην ποιότητα των παιχτών του: Βασιλαντονόπουλος, Τασουλής, Καμαρά, Φωκαΐδης, Ντούκας, Λαθύρης και Μπουρλάκης, μαζί με νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Όλα λοιπόν έτοιμα για έναν τελικό που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος φιλάθλων. Ο Κωνσταντίνος Βαβαρούτας θα διευθύνει τον αγώνα με βοηθούς τους Μιχάλη Ανδριανό και Σπύρο Σταυρόπουλο και τέταρτο διαιτητή τον Βασίλη Τσάκη. Ο ιδιαίτερο χρώμα στο τελικό θα προσδώσει και η είσοδος του τροπαίου από δύο παλέμαχους ποδοσφαιριστές, τον Γιώργο Καϊάφα και τον Τάκη Λαμπρόπουλο. Πριν από τη σέντρα, ο Καϊάφας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον Πανεγιάλιο, ενώ ο Λαμπρόπουλος συνδέεται και με τις δύο ομάδες, έχοντας αγωνιστεί και στην Θύελλα Πατρών και στον Πανεγιάλιο. Μάλιστα με την είσοδο του τροπαίου θα τιμηθούν οι δύο παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, αναγνωρίζοντας η ΕΠΣ τη σημαντική τους προσφορά στο αχαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Στην Μήκρα της Θεσσαλονίκης διεξήχθη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ενόργανης Γυμναστικής και προπονητή του Άτλαντα Πατρών, τον κύριο Ηλία Τσοπάνογλου, να μας πει τι έκαναν οι αθλήτριες της Πάτρας, αλλά να μας δώσει μια γενική εικόνα από αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που μετά από χρόνια μεταδόθηκε από την ΕΡΤ. Κύριε Τσοπάνογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Στους ακροατές, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για το αγαπημένο μου άθλημα, την Ενόργανη Γυμναστική.
0: Τι κάναμε?
1: Πραγματικά ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, γιορτή της γυμναστικής, με την υπογραφή, όπως γράφει και το site της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΡΤ, που μετέδωσε με απόλυτη επιτυχία αυτό το πρωτάθλημα και έβαλε τη μαγεία της γυμναστικής σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη διοργάνωση, από την Πάτρα, έχουμε για άλλη μια φορά την Αθανασία Μεσίρη, πρωταγωνίστησε στο άλμα, κέρδισε την πρώτη θέση εκτελώντας δύο πάρα πολύ καλά άλματα μεγάλης δυσκολίας. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα εν ώψη και του Ευρωπαϊκού που έρχεται το 15 Αύγουστο. Και στη μικρότερη κατηγορία στις Νεάνιδες είχαμε τη Σταμάτη Θάλια που κατέλαβε την τέταρτη θέση στη δοκό ισορροπίας και την έκτη στο έδαφος. Επίσης να πούμε για τον Νίκο τον Ηλιόπουλο, ένα πατρινό αθλητή που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί. Κατέλαβε την πρώτη θέση στο δίζυγο και στο μονόζυγο και μάλιστα προσπαθεί να δυσκολέψει το πρόγραμμά του, ειδικά στο δίζυγο, προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστικός για τις διοργανώσεις στο εξωτερικό.
0: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες, κύριε Τσοπάνογλου. Βέβαια, πόλος έλξης για ακόμα μια φορά ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας, έτσι.
1: Σίγουρα, ο Λευτέρης ήταν ο πρωταγωνιστής των αγώνων, όχι μόνο μέσα στο γυμναστήριο, αλλά και έξω. Είχε μια ενεργή παρουσία στο να οργανώσει και αυτός τους αθλητές, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή υψηλού επίπεδου αθλητών. Παρουσίασαν τα προγράμματά τους όπως παρουσιάζουν στο εξωτερικό και μάλιστα ο Λευτέρης την τελευταία μέρα στο τελικό έκανε το επίσημο του πρόγραμμα, είχε μια μικρή αστάθεια στην έξοδο, καταχειροκροτήθηκε, είχε μείνει όλο το στάδιο σαν να ήσουν σε εκκλησία εκείνη τη στιγμή που παρουσιάζε το πρόγραμμά του και είχαν και όλα τα
0: πράγματα. Ήταν ένα νέο πρόγραμμα, έτσι, το οποίο με το οποίο θα πάει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, υποσχέθηκε μετάλλια. Και μάλιστα άφησε και το ενδεχόμενο να είναι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
1: Τον είδα από κοντά, μιλήσαμε, έχει τέτοια δίψα μέσα του. Νιώθω ότι μιλάς με έναν αθλητή που ξεκινάει τώρα τη γυμναστική. Είναι τρελά ερωτευμένος, είναι η ζωή του, Ενόργανη είναι μέσα του. Μακάρι να τον έχει ο Θεός καλά, να αντέχει και σίγουρα, αν όχι ενεργός αθλητής, θα είναι σίγουρα σε κάποιο πόστο δυνατό για να βοηθήσει την Ενόργανη Γυμναστική στα επόμενα βήματα.
0: Τι σας είπε για την ήθελα να μου πείτε και το τι σας είπε για την Άσια Μεσίρη.
1: Για την Άσια Μεσίρη είπε πολλά συγχαρητήρια, μας έδωσε και κάποιες οδηγίες για το άλμα, ψυχολογικά δηλαδή, να μπει δυνατά, να σπρώξει, αλλά η σημαντική στήριξη ήρθε από έναν άλλον Ολυμπιονίκη.
0: Τον Ιωάννη Μελισανίδη,
1: ναι, που τον βρήκαμε στα παρασκήνια εντός εισαγωγικών. Με πολύ ενθουσιασμό της μίλησε και της λέει έκανες φοβερές αλματάρες, αλλά πήγαινε στο επόμενο στάδιο. Δεν είσαι αθλήτρια μόνο να συμμετέχεις ή να μπαίνεις σε τελικό, είσαι αθλήτρια που μπορείς να πάρεις διάκριση, να πάρεις μετάλλια. Την έκανε να πιστέψει όπως πιστεύει μέσα της, αλλά το να το ακούς από έναν Ιωάννη Μελισανίδη και να της το λέει με τέτοιο πάθος που μόνο αυτός έχει. Και εμένα, και τώρα που το λέω, με ανατριχιάζει. Έχουμε γυρίσει την Πάτρα με μεγάλη όρεξη. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας να ετοιμαστούμε και να φορμαριστούμε και στο σύνθετο ατομικό. Και να πάμε στο ευρωπαϊκό με όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Τον Αύγουστο είναι, έτσι, κύριε Τσοπάνογλου.
1: Είναι τον Αύγουστο, 13 με 16 Αυγούστου. Και στη συνέχεια, ακριβώς, είναι το Μεσογειακό Πρωτάθλημα τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε έχετε πολύ δρόμο, έχετε προετοιμασία, δύσκολο καλοκαίρι για σας, αλλά διακυβεύονται πολλά.
1: Ναι, δύσκολο αλλά και ταυτόχρονα ωραίο. Έχουν προγραμματιστεί 2 προπονητικά κάμπο που θα συναντηθούν υποψήφιες αθλήτριες που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Ανδρών και Γυναικών. Θα έχουμε την ευκαιρία τα παιδιά να μην είναι ανταγωνιστικά πλέον, γιατί βρίσκονται συνήθως στους αγώνες ποιος θα κερδίσει ο ένας τον άλλον. Τώρα θα είναι από κοινού μια ομάδα που θα φορέσουν το εθνόσημο και καταλαβαίνετε τη δίψα που έχει ο κάθε αθλητής να μπει, να στελεχώσει αυτή την ομάδα και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό στους επερχόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Κύριε Τσοπάνογλου, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να σας ευχηθώ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και εσάς προσωπικά. Είσαστε κοντά μας. Το χαίρονται τα παιδιά. Νιώθουν ότι έχουν κάποια αξία, γιατί πολλά χρόνια οι προσπάθειές τους, ξέρετε, είναι τεράστιες σε χρόνο και σε κόπο και πολλά άλλα. Τώρα με την ΕΡΤ δίπλα μας και την Ολυμπιακή Επιτροπή νιώθουν ότι έχουν κάποια αξία. Βγαίνει στην προσπάθειά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το καταυχαριστήθηκαν στους αγώνες που είχαν και άλλα παιδιά που δεν στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες να ζήσουν μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου όπως γίνεται στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Με τον κόσμο στο πλευρό της, η ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 στο κλειστό της Αγιάς τους Γαργαλιάνους, με στόχο να πάρει τη νίκη και να φέρει την σειρά στο 2-2 για την Nation League 2. Ο Θανάσης Λιώνας δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Μια ενδεχόμενη νίκη της πατρινής ομάδας θα ενισχύσει την ψυχολογία των παιχτών, δίνοντάς τους όθηση ώστε να κάνουν το break την ερχόμενη Κυριακή στο κλειστό της ομάδας των Γαργαλιάνων. Όλοι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Το ερχόμενο Σάββατο 16 του μήνα στις 6 θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών μεταξύ Κρόνου Αγίου Δημητρίου και Γλαύκου Έσπερου στον δεύτερο όμιλο της Nation League 1 για την ανάδειξη του πρωταθλητή και την άνοδο στην Elite League. Ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Το δεύτερο ραντεβού είναι την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου στο κλειστό Κρία Ιταίων, πάλι στις 6, και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι θα γίνει εκ νέου το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα. Παίκτης του Προμηθέα πρέπει να θεωρείται ο Νίκος Δίπλαρος, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία. Ο πατρινός γκάρτ που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Απόλλωνα αγωνίζεται από το 2023 στην Καρδίτσα, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην στοίχημα GBL σε 23 μάτς είχε 6,74 πόντους, 1,6 rebound και 5 assist. Σήμερα έχουμε και play-off στην Greek Basket League μετά την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις, θα αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδους στις 5 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός που τερμάτισε αίτητος στην κανονική διάρκεια, είχε επικρατήσει του Κολοσσού και εντός και εκτός έδρας. Ο Κολοσσός που ολοκλήρωσε την πορεία του με απολογισμό 8-16 θα βρεθεί σε φάση play-offs για 13η φορά στις συνολικά 19 παρουσίες του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Έχουμε και πόλο σήμερα στη μάχη της Ευρώπης. Η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού κοντράρονται με την Μπρέσια στην Ιταλία στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Champions League, που ο αγώνας σήμερα θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προσπάθεια των Πειραιωτών για πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Και η ΝΕΠ παίζει με τα Χανιά, θέλει να κάνει την δεύτερη νίκη της και να παραμείνει στην κατηγορία. Με τον ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου, η ομάδα της Πάτρας, και ο ΝΟΠ παίζει σήμερα στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός στις 7 το απόγευμα με την Ηλιούπολη. Θέλει την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι των play-out για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σε ηλικία 88 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτσιάς, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και στην μεγάλη οικογένεια του αθλητισμού. Ο Εκλοιπών διακρίθηκε για το ήθος του, την συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που έδειχνε στους νέους δημοσιογράφους. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Era Sport το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ιδιοσιογραφικών εκπομπών. Ένας πραγματικός δάσκαλος που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα, ξεκίνησε την καριέρα του από το φως, τον σπορ, και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής. Αργότερα είχε την επιμέλεια στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικάτος, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδούλα. Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας προβλέπεται για σήμερα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει στους 25 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 3 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 75%. Οι 8 συλληφθέντες, μέλη οργάνωσης, φέρονται να έχουν διαπράξει συνολικά 11 ληστείες σε τράπεζες, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία σημειώθηκε στην Αχαΐα και μία ακόμη στην κατοχή Ετωλό Ακαρνανίας. Δύο μάλιστα από τους 8 συλληφθέντες διέμεναν για ένα διάστημα στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν άντρα 29 ετών και μία γυναίκα 24. Μετά τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα, το ελληνικό FBI, που ήδη παρακολουθούσε ορισμένα από τα μέλη της πείρας, επέλεξε ένα σημείο στο Σχήνο Κορινθίας και πάνωπλοι αστυνομικοί καταφέρουν να κινητοποιήσουν το όχημα των ληστών και να τους συλλάβουν. Τροχαίο στην Όδο Αηβίας έγινε στην Πάτρα όταν οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το μηχανάκι του ανεξέλεγκτο χτύπησε σε άλλο σταθμευμένο όχημα. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην Οδό Αμερικής επίσης, η γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο με αποτέλεσμα ο οδηγός του να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Ξεκίνησε από τις 8 το πρωί η εκλογική διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές, με τις κάλπες να ανοίγουν σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Στην Πάτρα, το 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών, το Πολυκλαδικό, που βρίσκεται στην Οδό Κανακάρη, είναι το κεντρικό εκλογικό κέντρο για πολλές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, με κάποιες άλλες να ψηφίζουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Κουκούλι. Συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας και πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Αύριο 5η, 14 του μήνα, έχει προγραμματιστεί από την πυροσβεστική άσκηση στην Πάτρα με στόχο την εκπαίδευση, τη δοκιμή και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ομάδας συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κοινός drone. Η άσκηση θα γίνει στην περιοχή Μαυρομαντήλα, με συγχωρείτε, Πετροτού. Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης. Το φεστιβάλ αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καλλιεργώντας παράλληλα την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Στις διαδραστικές μάλιστα δραστηριότητες περιλαμβάνεται με την παρουσία του και το ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία. Καιρός. Λίγες νεφώσεις, σποραδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία σήμερα από 12 έως 25 και στα υπηρετικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγχτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός ίδρυσαν εικονικό ΚΔΑΠ και ενέταξαν σε αυτό ως προσωπική δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός ίδρυσαν εικονικό ΚΔΑΠ και ενέταξαν σε

0: τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι...
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις, πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει τον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποίηλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε.

0: Και συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Mm-hmm. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Mm-hmm. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε, του έβγαλε τις σκάλες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν πιστοδικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Mm-hmm. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια mm-hmm. κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, μάλιστα, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, mm-hmm. έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονη συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά mm-hmm. από σημαντικά στοιχεία, το οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή mm-hmm. η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, mm-hmm. ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών mm-hmm. να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και στη συνέχεια και το όσον περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπήγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχικής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να δείχνει η νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μία είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από την το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους, πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνται από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άμβρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άμβρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να προσκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε Πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι, των ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Mm-hmm. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Mm-hmm. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθιστη Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την 6η υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την μευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων, το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας. Ήταν επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σα σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινεί σε 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι η διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπε που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Mm-hmm.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποδίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδερφτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του, ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγο τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλες φορές επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλους τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα, όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα, είναι και τα τελωνία Κήπων και Καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής.
1: Μάλιστα.
16: Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγισης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συντρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολο το ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
18: Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη, το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες και να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλαιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα μάτα στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Συνάρχη συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις αδεδείς σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσει το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ενεργασιμών πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της επιπλοείας στα στενά του Ορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια. Τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της επιπλοείας στα στενά του Ορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα.

0: τις ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο

0: προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ μεγάλη
2: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972, και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής της διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση, και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is
7: Greece. Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δώσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέαση κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλεγχο, η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο ατέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που είστε περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι, η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος είχαμε γελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Khali, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος κοίταται εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού Eurovision.

0: αστυνομικές θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό, η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοπιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία, υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τόσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα, σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, μέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο τακτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Οι παρατάξεις ζήτησαν όμως κάθε χρόνο
1: να βγάσει η καθεμία τα δικά της.
2: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι χτες σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκαν κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, εν ώψη των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερμηνεύς 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως λιγάκι.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Earth News ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε πόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος, η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φωτογνήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την... να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα, τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα και τα λοιπά. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να έρθει αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένα σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, πόλη της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδευξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, Νότι, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
11: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου, για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε αν εκδοθεί, θα είναι πάνω από τον Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στον Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα τους ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Ραμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
12: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
12: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
13: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί
1: λειτουργοί. Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
13: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
14: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς, με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα ενισχυτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλο, έχουμε τώρα, ναι, το κουρασγερόπλο με το νοροϊό.
15: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης, να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης, να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 άτομα, 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί.
1: Θα το παρακολουθούμε.
15: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
17: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Φαναφρό της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνο Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
21: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5, ένα διωράκι. Στον ήχο, ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή και στα τηλέφωνα, η Μαρία Αρβανιτάκη. Οι συγκρότητές μας 92,5 και 93,9 και μέσω διαδικτύου, ΕΡΤΕΚΟ, Περιφέρεια, Πάτρα και μας ακούτε.

Λοιπόν, θα έχουμε γύρω στις 4 και 5 δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι και μετά τις 4.30 νησιώτικα. Πάμε στο πρώτη, την πρώτη ώρα δηλαδή, θα μπούμε σε λίγο σε μια εκπομπή της Χριστίνας της Καρποντίνη. Μιλάει για μια γυναίκα από την εκπομπή «Γυναίκες». Μιλάει για την Τζίνα την Μπαχάουερ, την διεθνούς φήμης πιανίστρια. Και μέχρι να περάσουμε στο αρχείο με τις γυναίκες, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, γιατί είδα εδώ μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λένε, από το πρωί τα λένε, ότι ξέχασε, λέει, εκ παραδρομής να δηλώσει 1.000.000 ευρώ, 1.000.000, δεν δηλώθηκε. Βέβαια όλα αυτά τα διαθέτει σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι δηλαδή και από ό,τι γνωρίζουν. Βέβαια ο πρόεδρος Πασόκ απάντησε για τις μειωμένες κατά 1.000.000 ευρώ καταθέσεις του 2024, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά ρε άνθρωπε του Θεού, με συγχωρείς τώρα. Είσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν να έρχεται τώρα στον κόσμο αυτή η είδηση ότι ξέχασες? Ξέχασε ο Παναγόπουλος, ξέχασε ο Ανδρουλάκης. Σε λίγο θα ξεχάσουμε όλοι. Δεν ξέρω ακόμα στη δουλειά. Για θα το έχω ξεχάσει. Και οι προηγούμενοι να το είχαν. Είναι δυνατόν να κατεβαίνουμε σε εκλογές και να αφήνεις ένα τέτοιο. Ναι, η Μαρία μου λέει: μακάρι να είχαμε και να ξεχνάγαμε. Αν το θέμα δεν έχουμε, γιατί άμα είχαμε, μπορεί να το ξεχνάγαμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι δυνατόν για όνομα του Θεού. Είναι που θα έπρεπε οτιδήποτε έχεις να είναι στο φως. Κατεβαίνεις, υποτίθεται, για αλλαγή κυβέρνησης με το Πασόκ, με το ιστορικό Πασόκ, και βγαίνει τέτοια είδηση και έρχεσαι τώρα να πεις ότι ξέρεις τι, εκ παραδρομής. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα σοβαρότερα, υπάρχουν και άλλα, θα τα πω σε λίγο. Και ακριβώς δεν καταλαβαίνω, και ειλικρινά δεν καταλαβαίνετε κι εσείς. Γι' αυτό έχει ανάψει και η μάχη μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ήρθε του Αλέξη στο πιάτο. Όλο αυτό του ήρθε στο πιάτο, να λέει δικαιολογημένα τώρα ότι εμείς δεν φάγαμε, εσείς εξακολουθείτε και τρώτε. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα σου χαρίσω ένα τραγούδι, κύριε Ανδρουλάκη. Ναι, θα σου χαρίσω ένα τραγούδι, το οποίο έχει τον τίτλο «Τα λεφτά τα μπήκε κίνια», που έγραψε ο Κραουνάκης, ο μεγάλος μας αυτός μουσικός.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Όλα είναι σοβαρά. Και ποιο να αφήσεις που δεν είναι σοβαρό. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να ρίξω μια γρήγορη ματιά μέχρι τώρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Όλα είναι σοβαρά. Και ποιο να αφήσεις που δεν είναι σοβαρό. Αλλά τέλος πάντων, πάμε

το ανδρουλάκι μου βγαίνει. Αφού κάτι άλλο έχω ετοιμάσει, δηλαδή. Τέλος πάντων, για να δω, γιατί λέει ένα πλοίο. Λοιπόν, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 1.700 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό έπειτα από τον θάνατο ενός επιβάτη. Περισσότερο από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε περιορισμό σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στον Μπορντό από τη Βρέστη, το βράδυ της Τρίτης. Μετά το θάνατο ενός επιβάτη και μια υποπτυοξία πεπτική λίμωξη κτλ. Λοιπόν, θα μάθετε περισσότερα. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο δεν είναι καινούριο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καινούριο. Συνείδησε αυτή ότι για αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη, λέω, για τα κορίτσια αυτά, το ένα έχασε τη ζωή του και το άλλο ακόμα βρίσκεται, δίνει μάχη με τον θάνατο. Σχεδίαζα, διάβασα από καιρό την πτώση στο κενό, οι δύο 17χρονες, στα χέρια των αρχών, το ημερολόγιο της πολυτραυματία. Εγώ όμως θα πάω σε κάτι άλλο το οποίο θέλω να το δούμε και αμέσως μετά θα περάσουμε στο αρχείο. Αυτοκτονίες παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, στατιστικά στοιχεία 2022-2026. Για να δούμε λιγάκι αυτά. Το 2022 αυτοκτόνησαν 4 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Το 2023 αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 9 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Το 2024 αυτοκτόνησαν 3 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών και 7 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Το 2025 αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 6 παιδιά ηλικίας 15 έως 19. Το 2026 αυτοκτόνησε 1 παιδί ηλικίας 12 έως 14 ετών και 8 παιδιά ηλικίας 15 έως 19 ετών. Τα στοιχεία αυτά έρχονται από την κλίμακα και δεν είναι κάτι καινούριο που όλο το πρωινό έπεσε η ευαισθησία της ευαισθησίας, κυρίες και κύριοι, και πρέπει κάτι να κάνουμε και τούτο και εκείνο και αυτό. Εδώ βλέπω από το 22 έχουμε αυτοκτονίες παιδιών. Να μην πάμε πιο πίσω, έχοντας τα στοιχεία που μας δίνει η οργάνωση αυτή, η κλίμακα. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δάκρυα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, εδώ κάναμε μάχη για τα καλλιτεχνικά μαθήματα να μείνουν στο σχολείο, κύριε Υπουργέ. Κυρία Υπουργέ, να μείνουν στο σχολείο. Δεν γίνεται έτσι. Της ψυχής, την ψυχή δεν την καλλιεργεί το γράμμα του νόμου. Την καλλιεργεί η τέχνη. Η τέχνη, και αυτό λείπει. Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που λέγανε παιδεία στην αρχαιότητα, διότι εκείνοι εννοούσαν ότι θα πρέπει να ξέρεις και μουσική, θα πρέπει να ξέρεις και θέατρο, θα πρέπει να ξέρεις και γλυπτική, θα πρέπει να ξέρεις και μαθηματικά, θα πρέπει να ξέρεις και αρχαιολογία, θα πρέπει να, τα πάντα. Αυτό θεωρούσαν παιδεία οι πρόγονοι. Εδώ σήμερα το μόνο που μας ενδιαφέρει, τι θα ακολουθήσω, ένα μόνο να το μάθω για να, τι να κάνω, να με στύψουν σαν λεμόνι και μετά να με πετάξουν και να το οικονομήσουν οι ξεχασμένοι. Για 3 και 60, όπως το λένε. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, γιατί κάτι πρέπει να γίνει στο χώρο της παιδείας και γενικότερα και της εκκλησίας. Γιατί και από εκεί μπάζουν τα νερά, κυρίες και κύριοι, και από το χώρο της εκκλησίας, που δεν έχουν εξυγχρονίσει το λόγο τους ακόμα από άμβονος. Τα ίδια και τα ίδια, και είχε ένας πατέρας, δύο παιδιά, και το ένα παιδί έφυγε, τα ίδια και άλλαξε το, έλα πιο κοντά, έλα στα παιδιά πιο κοντά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στο αρχείο με την εκπομπή της Χριστίνας Καρποντίνη, με τον τίτλο «Γυναίκες». Θα σας ξεκουράσουμε σήμερα, γιατί άμα μείνουμε μέχρι τις 4 λέγοντας αυτά, θα ανέβει και η δική μου και η δική σας πίεση. Λοιπόν, Τζίνα Μπαχάουερ, ένα αφιέρωμα στην μεγάλη πιανίστα, και αργότερα δελτίο ειδήσεων 4 ακριβώς, και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το συγκρότημα του Ανδρέα Αντρόλα, και στο τραγούδι θα είναι ο Άγγελος Βέρας. Μια καλησπέρα στους Βεραίους, στο Φαρέ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εκεί παρακάτω είναι στο Βασιλικό, είναι και ο τάφος του Χρήστου του Πανούτσου, ένας άλλος μεγάλος του δημοτικού τραγουδιού.

γυναίκες. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη Τζίνα Μπαχάουερ, τη διεθνούς φήμης πιανίστα, τη μεγάλη κυρία της μουσικής. Η Τζίνα Μπαχάουερ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913 από πατέρα αυστριακής καταγωγής και μητέρα Ιταλίδα. Οι γονείς της ήταν φιλόμουσοι, αλλά κανένας από το οικογενειακό περιβάλλον της δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Σε ηλικία 5 μόλις ετών παρακολούθησε στην Αθήνα το ρεσιτάλ του περίφημου πιανίστα Εμίλ Φον Σάουερ. Αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό ερέθισμα ώστε να ασχοληθεί με τη μουσική και ειδικότερα με το πιάνο. Σπούδασε στην Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων μαθήτευσε δίπλα στον Πολωνό Βολντεμάρ Φρίμαν. Υπήρξε, σύμφωνα με επανειλημμένες δηλώσεις της, ο σημαντικότερος δάσκαλός της.

Η Τζίνα Μπαχάουερ έφυγε το 1929 για το Παρίσι προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της. Είχε στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο του Οδείου Αθηνών. Για 3 χρόνια μελέτησε κοντά στον διάσημο Άλφερτ Κορτό στην Εκόρ Νορμάλ του Παρισιού. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών της στο Παρίσι και με την προτροπή του δασκάλου της Φρίμαν, συνάντησε τον Σεργέι Ραχμάνινοφ στο Λονδίνο, ο οποίος τη δέχτηκε σαν μαθήτριά του. Τα μαθήματα με τον Ραχμάνινοφ πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς η νεαρή καλλιτέχνης ακολουθούσε τον διάσημο δάσκαλό της σε πολλά από τα επαγγελματικά ταξίδια του. Η επιρροή του πάνω της υπήρξε μεγάλη. Το 1933 κέρδισε το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου της Βιέννης. Το 1934 γύρισε στην Ελλάδα και ξεκίνησε να εργάζεται ως πιανίστα. Το 1935 πραγματοποίησε το πρώτο της κονσέρτο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλευρό του αρχιμουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου. Στη συνέχεια δίδαξε στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να ταξιδέψει πάλι στην Ευρώπη. Στα μέσα της δεκαετίας του 30 επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπου γνώρισε τον επιχειρηματία Ιωάννη Χριστοδούλου. Τον παντρεύτηκε το 1937 και αποφάσισε να μείνει μαζί του μόνιμα στην Αλεξάνδρεια. Ο Χριστοδούλου, προσωπικότητα καλλιεργημένη, συνέβαλε αποφασιστικά την εποχή εκείνη στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων της. Δίπλα του έζησε 13 ευτυχισμένα χρόνια. Κατά την περίοδο της διαμονής της στην Αίγυπτο, συνάντησε πολλούς διάσημους μουσικούς, λογοτέχνες, ηθοποιούς και επιχειρηματίες που επισκέπτονταν τη χώρα. Εκεί, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία. Έδωσε επίσης πάνω από 500 ρεσιτάλ και συναυλίες σε συμμαχικά στρατόπεδα και νοσοκομεία της Μέσης Ανατολής. Η πραγματικά μεγάλη στιγμή στην καριέρα της, ωστόσο, ήρθε λίγο αργότερα, όταν η πρώτη ευρωπαϊκή περιοδία που επιχείρησε στέφτηκε με τεράστια επιτυχία, σηματοδοτώντας την απαρχή της διεθνούς σταδιοδρομίας της.

Το 1945 πραγματοποίησε σειρά εμφανίσεων στη Βρετανία. Λίγο αργότερα γνωρίστηκε με τον Βρετανό αρχιμουσικό και βιολιονίστα Άλεξ Έρμαν, τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγό της, μετά τον ευνίδιο θάνατο του Χριστοδούλου το 1950. Ο Σέρμαν αποδείχτηκε ιδανικό σύμβουλο στην καριέρα της. Σταδιακά εγκατέλειψε τις δικές του ενασχολήσεις προκειμένου να αφοσιωθεί στην καλλιτεχνική πορεία της σύζυγου του. Προώθησε ως μάνατζερ την καριέρα της, η οποία βρισκόταν στο ζενίθ. Δεχόταν βροχή προτάσεων για εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του αυτή, είπε «Μαέστροι υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει όμως μόνο μία Τζίνα Μπαχάουερ». Η Μπαχάουερ ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών μουσικών. Συμμετείχε πολλές φορές στη Συμφωνική Ορχήστρα της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη της εμφάνιση μπροστά στο αμερικανικό κοινό είχε λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 1950 με μόλις 35 άτομα να την παρακολουθούν. Οι κριτικές ωστόσο ήταν διθυραμβικές και έτσι είδε το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα. Ήταν μια καλλιτέχνης που εργαζόταν πολύ σκληρά. Πήγαινε στα κονσέρτα της πολύ νωρίτερα προκειμένου να τοποθετήσει το πιάνο στο σωστό σημείο και να εξασκηθεί πριν την εμφάνισή της. Έλεγε «Η μουσική είναι μια τέχνη που σου χαρίζει όμορφες στιγμές και απίστευτες εμπειρίες. Ωστόσο απαιτεί συνεχώς να δίνεις και να δίνεις. Δεν θέλει μετριότητες. Θέλει να τις αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή σου. Και σίγουρα χρειάζεται και λίγη τρέλα. Αν δεν είσαι λίγο τρελός, δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο».

επιβλητική, με κατάμαυρα μαλλιά και έντονο βλέμμα, καθόλου λεπτεπτήλεπτη, η Τζίνα Μπαχάουερ καθήλωνε τους πάντες στο πέρασμά της. Όταν ξεκινούσε να παίζει, μαγνήτιζε τους ακροατές της. Ήταν ο συνδυασμός ταλέντου και παρουσίας που την έκανε τόσο μοναδική, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα όμορφη. Ο συγγραφέας Μάρτιν Μάγερ ανέφερε: «Το χαμόγελό της έλαμπε. Καθόταν πάντα στιτά και έκανε πολύ λίγες χειρονομίες όσο μιλούσε. Όλη η έκφρασή της βρισκόταν στα μάτια της. Είχε τετράγωνους ώμους και έκανε τα μαλλιά της ένα τεράστιο στρογγυλό κότσο. Η λάμψη της ήταν μοναδική. Παρουσία με έντονη προσωπικότητα, είχε την ευχέρεια να κινείται σε μια ευρύτατη γκάμα ρεπερτορίου. Η ίδια απέδιδε την απαράμιλη ικανότητά της να χρωματίζει τον ήχο στη μαθητεία της δίπλα στο Ραχμάνινοφ. Πέρα από τις ερμηνευτικές ικανότητές της, σημαντικό υπήρξε και το εκπαιδευτικό έργο της. Ως μέλος επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά και ως καθηγήτρια σεμιναρίων, συνετέλεσε αποφασιστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων νεαρών μουσικών, οι οποίοι αργότερα ακολούθησαν τα βήματά της. Λάτρευε να βοηθά και να διδάσκει. Μαθήτριές της υπήρξαν η πριγκίπισσα Ειρήνη και η πριγκίπισσα Σοφία, μετέπειτα βασίλισσα της Ισπανίας, κόρες του Παύλου και της Φρυδερίκης. Η ίδια ήθελε να είναι για τους μαθητές της τόσο πολύτιμη όσο στάθηκαν για εκείνη οι δικοί της δάσκαλοι.

Το φιλόμουσο κοινό της Αθήνας περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το βράδυ της 22ης Αυγούστου του 1976. Η Τζίνα Μπαχάουερ, η βασίλισσα του πιάνου, όπως την αποκαλούσαν στη δισκογραφική της εταιρεία, βρισκόταν για μια ακόμη φορά στη γενέθλια πόλη της. Επρόκειτο να εμφανιστεί στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, συμπράττοντας με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον. Η κορυφαία πιανίστα θα ερμήνευε τον κονσέρτο αριθμός 3 σε ντοελάσσονα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ένα έργο το οποίο είχε ερμηνεύσει ξανά στη διάρκεια της πολύχρονης σταδιοδρομίας της. Οι ακροατές της δοκιμής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας μιλούσαν για μια απόδοση καταπληκτική και ένα απαράμιλο ερμηνευτικό ύψος. Μια εκτέλεση που, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, διέθετε το ακραίο πάθος της τελευταίας φοράς. Το κοινό είχε κατακλείσει το Ηρώδιο και περίμενε με ανυπομονησία τη συναυλία. Λίγο πριν την έναρξη, ο μαέστρος Αντάλ Ντοράτη ανακοίνωσε ότι η Τζίνα Μπαχάουερ δεν θα εμφανιζόταν λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Κάποιοι την απέδωσαν στην πολύωρη υποκαταιγίδα παραμονή της στο Ηρώδιο το προηγούμενο βράδυ. Ελάχιστη ώρα αργότερα, η είδηση έπεσε σαν κεραυνός. Η Τζίνα Μπαχάουερ είχε πεθάνει. Την είχε βρει νεκρή στο δωμάτιό της ο σύζυγός της Άλεξ Σέρμαν. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα και ήταν έτοιμη για τη συναυλία. Την είχε προδώσει η καρδιά της. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της και αμέσως μετά ακούστηκε το αλεγκρέτο της εβδόμης. Το κοινό εγκατέλειψε αποσβολωμένο το Ηρώδιο. Ορισμένοι συγγενείς και στενοί φίλοι έτρεξαν συντετριμμένοι στο σπίτι της στο Χαλάνδρι. Μια ζωή γεμάτη φήμη, δόξα και πολλές επιτυχίες έφτασε στο τέλος της λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά στο Ηρώδιο. Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη το απόγευμα της επόμενης ημέρας, παρουσία πλήθους προσωπικότητων και μεγάλου αριθμού θαυμαστών. Ο ενταφιασμός της ορού έγινε στο νεκροταφείο Χαλανδρίου.

Μετά το θάνατο της Τζίνας Μπαχάουερ, ο σύζυγός της συγκέντρωσε τα προσωπικά της έγγραφα, τις ηχογραφήσεις, τις φωτογραφίες και τα βραβεία και τα δώρισε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει για να τιμήσει τη μνήμη της. Σύμφωνα με τη διαθήκη της, το σπίτι στο Χαλάνδρι μετά το θάνατό της θα περνούσε στην ιδιοκτησία του Οδείου Αθηνών, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης νέων μουσικών. Για αδιευκρίνιστους λόγους, αφέθηκε να καταστρέφεται στο χρόνο, χωρίς κανείς να το διεκδικήσει και να το σώσει από τη φθορά. Άγαλμά της στήθηκε το 1994 και κοσμεί το πάρκο ελάχιστα μέτρα μακριά από το σπίτι της. Είναι έργο του Δημήτρη Φιλιππότη. 25 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό της, η μνήμη της τιμήθηκε με μια σειρά μουσικές κατά κύριο λόγο εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επίσημη έναρξη έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ακολούθησαν επιτυχημένες συναυλίες σε Ισπανία, Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Η Ελλάδα, για να τιμήσει την καλλιτέχνηδα που την έκανε υπερήφανη στο εξωτερικό, εξέδωσε γραμματόσημο Τζίνα Μπαχάουερ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών το 1981. Πολλές τιμητικές εκδηλώσεις έγιναν και στο εξωτερικό, με σημαντικότερη όλων την καθιέρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Τζίνα Μπαχάουερ στο Salt Lake City των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ιδρυθεί Διεθνές Μουσικό Σωματείο Τζίνα Μπαχάουερ. Σκοπός του είναι η διατήρηση της μνήμης της και της μεγάλης της προσφοράς στη μουσική, αλλά και η συνέχιση και διάδοση του έργου της. Υποστηρίζει επίσης και αναδεικνύει νέους χαρισματικούς μουσικούς της πατρίδας μας.

Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από την κατοικία της Μπαχάουερ στο Χαλάνδρι. Πολλοί κόσμος λατρεύει το μυστήριο και αρέσκεται στις μεταφυσικές ιστορίες. Ασυνήθιστη θόρυβη, μελωδίες πιάνου σαν να προσπαθεί η Τζίνα να ολοκληρώσει το τελευταίο της κονσέρτο και η παρουσία μιας μαυροφορεμένης γυναίκας μέσα και γύρω από το σπίτι είναι μερικά από αυτά που φημολογούνται. Τελειώνοντας την εκπομπή μας, θα ακούσουμε την Τζίνα Μπαχάουερ να παίζει Τσαϊκόφσκι, ένα απόσπασμα από το κονσέρτο αριθμός 1.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδου σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακριτρία και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Δημοτικά τραγούδια και σκοπή από το μωραΐτικο συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Αρχίζομαι με το τσάμικο που έχει τίτλο «Γυναίκα αν θες να σ' αγαπώ».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια και σκοπούς μαραϊδικούς με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σεντούριο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Αγγελής Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο θέατρο Παλάς, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης συναντιόνται στη σκηνή με τη μουσική παράσταση «Τα τραγούδια μας». Μία βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που γεννήθηκαν από τη δημιουργική του συνύπαρξη, γεμάτη μελωδίες και στίχους που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό ταξίδι όπου η μνήμη, η συγκίνηση και η ποίηση γίνονται κοινός τόπος, μέσα από τραγούδια που συνεχίζουν να μας συνοδεύουν και να μας εμπνέουν. Στο θέατρο Αλκμίνη η παράσταση «Ο Τραπεζίτης» κερδίζει πάντα δύο φορές, τον Ιγνάθιο Δελμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρο, αποτελεί μια αιχμηρή πολιτική κωμωδία που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από την ιστορία δύο ανθρώπων που πιεσμένοι από την οικονομική κρίση φτάνουν στα άκρα, το έργο αναδεικνύει τα όρια της ηθικής, τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη και την εκδίκηση, αλλά και τη ρευστότητα της αλήθειας σε ένα κόσμο όπου το σύστημα μοιάζει να υπερισχύει πάντα. Στην καλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, η ομαδική έκθεση κεραμικής «Χώμα» φέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο πρωτογενείς και διαχρονικές μορφές τέχνης. Το υλικό της γης μεταμορφώνεται σε σύγχρονες εικαστικές προτάσεις, όπου η παράδοση συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές, η κεραμική αναδεικνύεται ως μία ζωντανή γλώσσα έκφρασης που συνδέει το σώμα, τη μνήμη και την ύλη σε μία ενιαία εμπειρία. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Γιώργος Κωστόπουλος.
4: Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα ανθίζει. Μια ανανεωμένη εμπειρία ακρόασης. Νέες εκπομπές, νέα ροή, ίδια αισθητική. Συντονιστείτε στο τρίτο πρόγραμμα και στο rteco.gr.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
5: Γκυριμπίτσο σημαίνει στα ιταλικά κάτι ξαφνικό, περίεργο, εκκεντρικό, καπριτσιόζικο. Μια λέξη λίγο περίεργη σημειώνει για τις περίεργες ιδέες του πάνω στο εμπροστόφυλλο της συλλογής του με 43 μινιατούρες για κιθάρα ο Νικολό Παγκανίνη το 1820. Είναι οι περίεργες μουσικές ιδέες του, όπως λέει, πάνω σε μελωδίες από γνωστές άριες της εποχής και μουσικές ιδέες δικές του από άλλα κομμάτια που έχει ήδη συνθέσει, και εδώ γίνονται κομμάτια χαρακτήρα, παίρνουν ρυθμούς χορών, παραλλάσσονται, γίνονται μικρές μουσικές φαντασίες. Τις έγραψε λέει βιαστικά και είναι κομμάτια για διδασκαλία, μάθηση κιθάρας με ευχαρίστηση. Για χάρη μιας μικρής κοπέλας, το όνομά της δεν το αναφέρει και δεν έχει σημασία. Τα γκυριμπίτσι για κιθάρα του Νικολό Παγκανίνη παραμένουν ανάμεσα σε σονάτες, σονατίνες, κομμάτια για βιολί και κιθάρα, οι μικρές περιέργειές του στη μουσική, μιας περιόδου της ζωής του, ίσως με αρκετές διαφορετικές ιδέες. Ο Παγκανίνη ζει στην Νάπολη από το 1819. Ήρθε αναζητώντας την ομορφιά και στο κλίμα της χώρο και χρόνο για ανάπαυλα, διάλειμμα από την κούρεση της δόξας και των περιοδιών στην Ευρώπη. Στην αρχή φιλοξενείται, αλλά γρήγορα αγοράζει σπίτι στη συνοικία των καλλιτεχνών, την Ισπανική Συνοικία, και σε περίοδο περίπου 2 ετών παίζει βιολί σε μετρημένες βραδιές συναυλιών με μουσική και άλλων συνθετών. Γράφει μουσική κυρίως για κιθάρα, τη μόνιμη σύντροφό του όπως την αποκαλεί, και ερωτεύεται 1, 2, 3, 4 φορές. «Τα δωμάτια μου παίρνουν φωτιά», λέει, «μη βάλετε το πονηρό στο νου σας». Από τον ήχο της κιθάρας μου, γράφει στον φίλο του Λουίτζι Τζέρμι στη Γένοβα, στην τακτική του αλληλογραφία, στην οποία ο Νικολό, αμετανόητος εργένης ετών 39, που και που αναφέρει και τον γάμο. Και τελικά στις 2 Ιουνίου του 1821 γράφει στον φίλο του Λουίτζι: «Αποφάσισα να ακολουθήσω την καρδιά μου. Βρήκα μια κοπέλα όμορφη από έντιμη οικογένεια με αυστηρή παιδεία που έχει αγγίξει την καρδιά μου και παρόλο που δεν έχει πρίκα θα την πάρω». Του γράφει επίσης πως ονειρεύεται η οικογένεια και στη συνέχεια τον παρακαλεί να τον βοηθήσει με τα έγγραφα που χρειάζεται από την Γένοβα για να πάρει την άδεια γάμου. Σημειώνουμε εδώ με νόημα και δυνατά πως το κορίτσι δεν είναι ούτε 13 ετών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως ο Νικολό Παγκανίνη και η Μαρία Καρολίνα Μπανκιέρη παντρεύονται στις 17 Σεπτεμβρίου του 1821. Περίπου ένα μήνα αργότερα ο Νικολό γράφει στο Λουίτζι από τη Ρώμη: «Έφυγα εσπευσμένα από την Νάπολη γιατί μετά από 4 μέρες γάμου που μου φάνηκαν 4 χρόνια, σκέφτηκα πως παντρεμένος δεν θα μπορούσα να ταξιδεύω και τις ανάγκες της τέχνης μου. Άφησα την κοπέλα με μια φίλη που θα είναι και η δαιμόνας της και είπα πως θα επιστρέψω, αλλά θα πάρω τον χρόνο μου». Ο Νικολό Παγκανίνη δεν φαίνεται να επέστρεψε. Όμως δεν έχει σημασία. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα 43 γκυριμπίτσι του. Μία από αυτές τις περίεργες μουσικές ιδέες του που ίσως γράφτηκαν για ένα από τα κορίτσια που ερωτεύτηκε. Ίσως και για αυτό που παντρεύτηκε. Πάνω στη μελωδία της άριας ντουέτο από την πρώτη σκηνή της όπερας του Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, όπου ο Ντον Τζοβάνι προσπαθεί να πείσει την Τσερλίνα να φύγει μαζί του. «Εκεί θα δώσουμε τα χέρια, εκεί θα παντρευτούμε. Λάτσι ντερέμ λαμάνο». Σε μια από τις περίεργες ιδέες του Νικολό Παγκανίνη για κιθάρα.

Από τις 43 μινιατούρες για κιθάρα, τα 43 γκυριμπίτσι του Νικολό Παγκανίνη, ακούσαμε το γκυριμπίτσο αριθμός 20 σε ντο μίζωνα αντάντε με τον Αντριάνο Σεμπαστιάνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Νίκος Σλαβενίτης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στην μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μάνο Χατζηδάκη, μεγάλο ερωτικό και 15 σπερινούς. Και η αφορμή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα δύο αυτά έργα του Μάνου Χατζηδάκη θα είναι το αντικείμενο μιας, θα είναι τα δύο τμήματα μιας συναυλίας που θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή που μας έρχεται 9 η ώρα το βράδυ, με την μουσική διεύθυνση του Λουκά Καριτινού, και στον μεγάλο ερωτικό θα είναι σολίστες ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη.

είναι μία, πώς να το πω, είναι μία συναυλία η οποία εντάσσεται βέβαια στο έτος Χατζηδάκη που είναι φέτος. Συμμετέχει και η χοροδία Δωματίου Αθηνών με διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω αυτό που έχει γράψει, έχει πει ο Μάνος Χατζηδάκης για το μεγάλο ερωτικό. Ο μεγάλος ερωτικός είναι ένας λαϊκός θεός που ζει στη φαντασία μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε ή σε μένα πεθάνουμε. Όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο μεγάλος ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει δικά του, που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβήνουν οι βροχές. Δεν αντιστέκεται. Από άσματος άρχεστε και επί των μελισμάτων αυτού συγκλίνεται τας κεφαλάς ομού και άδεται με τεμού. Η σειρά που ακολουθούν τα ποίηματα αυτά των Ελλήνων ποιητών σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για το μεγάλο ερωτικό, κάτι σαν τους Εσπερινούς Αγίων σε ρημοκλήσια μακρινά, με τη συμμετοχή φανταστικών αγγέλων, εραστών, παρθένων και εφήβων. Είναι μια λιτανία περίεργη, όμως και τόσο φυσική στην εσωτερική και απόκριφη ζωή μας. Ο μεγάλος ερωτικός είναι μια σειρά από λαϊκά τραγούδια που γράφτηκαν πρώτα απ' όλα για να επικοινωνήσω εγώ ο ίδιος με όλα τα ελληνικά πρόσωπα που αγαπώ βαθιά. Αυτά που γνώρισα, αυτά που θα γνωρίσω και αυτά που δεν θα μπορέσω ποτέ μου να γνωρίσω. Και ακόμη, μέσα από αυτά, να ενωθώ με την ψυχή του τόπου μου σε μια λειτουργία αθάνατη, ερωτική και ελληνική. Και είναι πραγματικότητα αυτό, είναι ένα αθάνατο έργο, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική. Και το πρώτο που θα ακούσουμε είναι από το μεγάλο ερωτικό. Είναι ταλιανοτράγουδα, προφανώς με τον Δημήτρη Ψαριανό και την Φλέρι Νταντονάκη.

Το πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Πρόκειται για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και φέρει τον τίτλο «Νταντών, η ανατομία μιας επανάστασης». Στηρίζεται στον θάνατο του Νταντών, του Γιώργ Μπούχνερ. Είναι μια παράσταση της ομάδας RMS Ματαρό. Να πούμε ότι ο Γιώργ Μπούχνερ ήταν πραγματικά ο Γιώργ Μπούχνερ. Είναι μια παράσταση της ομάδας RMS Ματαρό. Να πούμε ότι ο Γιώργ Μπούχνερ ήταν πραγματικά

0: Είναι ίσως ένας, πώς θα το πω, ένας κομμουνιστής πρώτου κομμουνισμού, θα μπορούσα να πω. Και μάλιστα ένα από τα έργα του, τα οποία έχει σωθεί ολόκληρα, από τα λίγα που έχουν σωθεί ολόκληρα, είναι ο Αγγελιαφόρος της Έσσης, μια πραγματική μπροσούρα για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε αφορμή από το έργο αυτό, που η ομάδα RMS Ματαρώα και ο Μάνος Βαβαδάκης που το έχει σκηνοθετήσει, είμαι σίγουρος ότι έχουν παρέμβει. Χρησιμοποιούν τη μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Μάνος Βαβαδάκης, ο οποίος και παίζει μέσα. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και πες μας πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το έργο του Νταντών. Έχεις ασχοληθεί και στην αρχή της σεζόν, είχαμε μιλήσει για μια παράστασή σου στο Θέατρο Τέχνης με αντικείμενο την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τώρα εδώ έχουμε την Γαλλική Επανάσταση.
1: Γενικά το ζήτημα της εξέγερσης ανατροπής επανάστασης είναι ένα από τα ζητήματα που με απασχολούν βαθιά, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε μάλλον το ένα έργο ακολουθεί το άλλο. Βέβαια στην ομάδα μας, στις Ματαρώα, έχουμε πάντα αυτές τις πολιτικές αναζητήσεις. Οπότε πάντα ψάχνουμε υλικό το οποίο μας βοηθά και εμάς να γίνουμε καλύτεροι σαν πολίτες σε αυτήν την κοινωνία. Οπότε είναι διτός ο χαρακτήρας μιας δουλειάς της ομάδας.
0: Ωραία. Πώς χειριστήκατε το θέμα της διασκευής του θανάτου του Νταντών του Γκέρ Μπίχνερ?
1: Έγινε από πολύ νωρίς μια διαπίστωση σχετικά με την άγνοια που υπάρχει γενικά σε σχέση με τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, ειδικά σε ελληνικό επίπεδο. Είναι κάτι που δεν το έχουμε μάθει σε βάθος, ούτε στο σχολείο, ούτε ερευνητικά. Οπότε αποφασίσαμε κάπως να παραμερίσουμε χαρακτήρες και σκηνές γεγονότων στο έργο και να εντριπτήσουμε μόνο σε αυτή την δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο επαναστατών, του Δαντών και του Ροβεσπιέρου, δηλαδή των δύο δρόμων προς το τέλος της Επανάστασης. Mm-hmm. Οπότε οι θεατές μας θα δουν αυτή τη σύγκρουση, η οποία βασικά είναι και μια βασική σύγκρουση, η οδήγηση μετά στο Ναπολέοντα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Παίζει και ο Ναπολέον στο έργο σας, δηλαδή?
1: Όχι, κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζεται όπως κάνει στα έργα του Σέξπιρ. Αλλά όχι.
0: Ωραία, λοιπόν. Και έχετε κάνει και παρεμβάσεις δικές σας ως προς την εξέλιξη του έργου?
1: Όχι. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις προς την εξέλιξη του έργου. Παρακολουθούμε πραγματικά γραμμικά το πώς έγινε αυτή η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ αυτών των δύο πατριών στα τέλη της Γαλλικής Επανάστασης το 1794. Και μετά, ανάμεσα σε αυτές τις σκηνές του έργου, εμείς έχουμε προσπαθήσει να επενδύσουμε στο σήμερα, αλλά με ένα πιο ευρύ τρόπο σκέψης. Τι θα κάναμε εμείς οι ίδιοι, αν η Επανάσταση ξεσπούσε αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς εδώ, βλέπω στο δελτίο τύπου εδώ, η Επανάσταση πρέπει να σταματάει μόνο όταν ολοκληρώνεται η ευτυχία. Αυτό τι είναι η ρίση?
1: Είναι του Σεντζίστ, ενός πολύ δυναμικού επαναστάτη, ο οποίος εμφανίζεται και στο έργο.
0: Και είναι κάτι που το ενστερνίζεσαι? Και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Το ενστερνίζουμε απόλυτα. Το δύσκολο είναι να απαντηθεί το ερώτημα τι είναι η ευτυχία και πότε ολοκληρώνεται. Εκεί σκοντάφτουν όλες οι επαναστάσεις και όλες οι εξεγέρσεις. Πότε εκπληρώνεται η σκοπή της ανθρώπινης κοινωνίας σε σχέση με τα μέλη της? Αυτό είναι και η δυσκολία της ιστορίας.
0: Μα εκπληρώνονται ποτέ?
1: Αυτό είναι το θέμα. Εμείς όμως οφείλουμε να κυνηγάμε το ακατόρθωτο.
0: Γιατί όχι. Το θέμα της βίας, το οποίο τίθεται επίσης στο δελτίο τύπου και τίθεται επίσης στο θέμα στο έργο του Μπίχνερ, πώς το έχετε χειριστεί?
1: Η βία για μένα είναι ένα συστατικό στη φύση, το οποίο είναι ανυπέρβλητο. Ενώ τα πάντα αλλάζουν μέσω της βίας, μέσω βιοπράξεων. Από την έκρηξη ενός ηφαιστείου, ένα σεισμό, μέχρι και το ένα ζώο που κατασπαράζει το άλλο προκειμένου να επιβιώσει. Οπότε νομίζω δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία, και αυτό φαίνεται και στην παράσταση, ότι είναι ένα βασικό συστατικό το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεται, παρά να κάνει ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η βασική σύγκρουση μεταξύ του Δαντών και του Ροβεσπιέρου. Ο Ροβεσπιέρος πιστεύει στην απόλυτη βία, ότι η βία θα φέρει την τελική δημόσια ευτυχία, όπως λέει, ενώ ο Δαντών έχει πια αποτραβηχτεί από το τόσο αίμα των πρώτων ετών της Γαλλικής Επανάστασης και επιθυμεί πια μια.

0: μια δημοκρατία που θα βασίζεται πάνω σε κανόνες και νόμους, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα δικαιώματα όλων με τον ίδιο τρόπο.
1: Ένα ερώτημα που βλέπω επίσης στο δελτίο τύπου, το οποίο πολύ μου άρεσε, είναι πώς απαιτούμε από μια επανάσταση να αντέχει περισσότερο από έναν έρωτα. Πιστεύεις ότι οι επαναστάσεις διαρκούν όσο ένας έρωτας?
0: Πιστεύω ότι όπως το κορμί δεν αντέχει για πολύ μεγάλο διάστημα την έκρηση ορμονών, έτσι και οι ανθρώπινες κοινωνίες κάποια στιγμή κουράζονται. Νομίζω και τα πρόσφατα παραδείγματα κοινωνικά εδώ στην Ελλάδα το φανερώνουν αυτό, και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο πολιτικό. Κουράζονται οι κοινωνίες, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να σταματάμε λίγο, να κάνουμε μια παύση και να ξεκινάμε ξανά στην πορεία προς την εκκλήρωση της δημόσιας ευτυχίας.
1: Και ποιο ρόλο έχεις κρατήσει για τον εαυτό σου?
0: Εγώ δεν έχω ακριβώς ρόλο στο έργο. Είμαι ένας μπαλαντέρα φοιτητής, ο οποίος φροντίζει κάπως τα πράγματα να γίνουν πολύ κατανοητά σε όσους δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Α, οπότε Νταντών και Ρομπεσπιέρ είναι ο Νέστορ Κοψιδάς και ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος.
0: Όχι, ο Νέστορ Κοψιδάς είναι Νταντών, το πέτυχες, και η Κατερίνα Παπανδρέου παίζει τον Ρομπεσπιέρ.
1: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η Κατερίνα Ζησούδη, που την αναφέραμε. Μάλιστα. Και τα άλλα πρόσωπα ποια είναι?
0: Έχουμε κρατήσει τον Δαντών Ροβεσπιέρο, το Σεν Ζης, τον παίζει ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος, που είναι το νέο, είναι η απόλυτη βία, είναι το πρώτο σπέρμα του φασισμού που βλέπουμε σε αυτό το έργο μέσα να αναδεικνύεται. Και όλες τις γυναικές φιγούρες του έργου παίζει η Κατέρινα Ζησούδη, σαν σύμβολο και αυτή.
1: Η παράσταση παίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου. Στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής και πρόκειται να παιχθεί και αλλού στη συνέχεια?
0: Όχι, 31 Μαΐου θα είναι η τελευταία μας παράσταση.
1: Δεν είναι
0: και... Ο καιρός είναι πολύ καλός και είναι δυσκολευόμαστε και εμείς μέσα με τη ζέστη στο θέατρο, οπότε είναι σωστό.
1: Του χρόνου θα δείτε.
0: Του χρόνου θα δείξει, ναι.
1: Του χρόνου θα δείξει, ναι. Οπωσδήποτε δεν είναι έργο που είναι εύκολο για περιοδία, βέβαια, αυτό. Και κάνεις κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
0: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη εμφανίζομαι στο Θέατρο Φυσίως, μια παράσταση της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη που λέγεται Τέλος στο Θέατρο.
1: Αυτό τι είναι?
0: Είναι μια παράσταση σε σχέση με το πώς έχουν αλλάξει προσλαμβάνους σε σχέση με το τι είναι θέατρο, τι είναι τέχνη και πώς το διαχειριζόμαστε ως καλλιτέχνες και θεατές.
1: Άρα δεν υπάρχει ένα δεδομένο κείμενο, είναι κείμενο που έχει βγει από τις πρόβες.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Όλα. Και αυτό παίζεται Δευτέρα και Τρίτη στο Θησίο μέχρι...
0: Μέχρι 27 Μαρτίου. Μαΐου, συγγνώμη.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια. Λοιπόν, είπαμε, η παράσταση παίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής από την ομάδα RMS Ματαρόα. Νταντών, η ανατομία μιας επανάστασης.

0: Ακούσαμε μόλις από τους 15 Εσπερινούς το βασικό θέμα από τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Ανούγη, που είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Στο πιάνο, να πούμε ότι στους 15 Εσπερινούς, στην ηχογράφηση που υπάρχει, την κλασική, παίζει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Και μένουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για ένα φεστιβάλ που διανύει πλέον τη 16η σεζόν του, θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου και θα κρατήσει μέχρι τις 23 Ιουνίου. Ο λόγος για το Off of Athens. Ένα φεστιβάλ που, όπου μετέχουν ομάδες σύγχρονες, γίνεται από το Θέατρο Επικολωνό και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Γιώργος Χατζηνικολάου, για να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και πες μας πρώτα-πρώτα, πόσες συμμετοχές είχατε φέτος?
1: Οι συμμετοχές είναι ως αίτηση, είναι μεγαλύτερες από αυτές που στο τέλος διαλέγουμε. Απλώς φέτος κάνανε λίγο πιο αυστηρή επιλογή και έχουν λιγοστέψει αυτές που θα παρουσιάσουμε. Είναι 23. Συνήθως είναι της τάξης των 30, 28-30.
0: 23 είναι που θα παίξουν. Πόσες ήταν οι αιτήσεις?
1: 50.
0: Α, εκεί. Εντάξει. Πες μας τώρα για το σκεπτικό του Off of Athens.
1: Το σκεπτικό του Off of Athens. Λοιπόν, καταρχήν έχει τώρα, είναι ένα σκεπτικό που στην πάγω των ετών κάπως εξελίσσεται και σαν σκεπτικό. Εντάξει, ξεκίνησε να είναι κάτι πολύ νεανικό και αυτό είναι που παραμείνει. Με την έννοια ότι επειδή απευθύνεται πιο πολύ σε νέες ομάδες, συνήθως αυτές αποτελούνται από νέα παιδιά, συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι αποκλειστικά στο χώρο του θεάτρου, δεν είναι άλλες μορφές, ξέρω εγώ, παραστατικών τεχνών. Είναι λίγο πιο πειραματικές, έχουν την πρότασή τους, δείχνουν τάσεις, εμένα μου αρέσει που δείχνουν τάσεις στη σκέψη των νέων, προς τα που πάει το θέατρο, προς τα που πάει γενικότερα η σκέψη τους πάνω σε όλα τα θέματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά. Δηλαδή είναι μια ωραία σκηνογραφία μιας κατάστασης σε ένα χώρο των νέων που είναι και πολύ δημιουργικός χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει μια ματιά στα πράγματα που ορισμένες φορές είναι πιο διζητική και από ένα έμπειρο μάτι. Γιατί έχει μια φρεσκάδα, δεν έχει αγγυλώσεις, έχει διάφορα να πει και κουβαλάει και το καινούργιο με επιρροές που εμείς ίσως δεν έχουμε την ικανότητα να αφομοιώνουμε από πάρα πολλά παιδεία.
0: Ναι.
1: Το σκεπτικό κυρίως είναι ότι για μας είναι μια τόνωση μέσα στο Επικολωνό, έτσι μια φρεσκάδας, νεανικότητας, σύγχρονου. Αυτό.
0: Στην Πάροδο των Ετών έχουν βρεθεί παραστάσεις που έχουν παίξει και στο Επικολωνό, έχουν κρατήσει δηλαδή και μέσα στην επόμενη σεζόν ένα διάστημα?
1: Κοίτα, αυτό στην αρχή το κάναμε κατ' επιλογή, να νομίζαμε αν θέλαμε. Να. Αυτό το έχουμε κάνει πια θεσμό. Έχουμε τώρα 3 χρόνια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διανύουμε αυτό το θεσμό. Δηλαδή, ενώ είμαστε σε αναμονή του φεστιβάλ, διανύουμε ένα θεσμό που είναι των επιλεγμένων της προηγούμενης περίοδου. Δηλαδή του προηγούμενου, του 15ου, του προηγούμενου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το θεσμό του έχουμε δώσει και όνομα, το λέμε Biz, εκ του Μπιζάρο που είναι το Encore που λέμε αλλιώς, που θέλω να ξαναχειροκροτήσω. Και το οποίο περιλαμβάνει τώρα φέτος την παρουσίαση 4 πιο επιτυχημένων παραστάσεων του φεστιβάλ που πέρασε. Αυτές οι παραστάσεις τώρα είναι που αυτό το μήνα, δηλαδή το Μάιο κυρίως, αυτό κάνει το Επικολωνό. Οπότε γενικά μετά το Πάσχα, το Επικολωνό μπαίνει σε ένα ρυθμό αυτού του ζητήματος που ξεκινάει από το ΦΟΦ, αλλά που είναι χρονικά επόμενο, αλλά φτάνει σε ένα μπις που είναι το προηγούμενο. Δηλαδή δείχνουμε το μπις της περσινής χρονιάς και μετά ακολουθεί το φεστιβάλ το καινούριο για να μας δώσει με ποιες ομάδες θα συνεργαστούμε την επόμενη πια χρονιά.
0: Ναι. Δηλαδή πλέον είναι ένα showcase, αλλά ένα showcase το οποίο έχει και ανταποδοτικά ωφέλη αμέσως για κάποιους.
1: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι. Το είπαμε κάποια στιγμή, το λέγαμε τη λέξη, τη χρησιμοποιούσαν πολύ showcase, γιατί πολλά παιδιά και νέοι καλλιτέχνες κλπ. Που είτε έχουν τελειώσει πρόσφατα τη σχολή είτε όχι, είναι πιο παλιοί κάπως, είτε έχουν έρθει και πιο έμπειροι. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι όλα τελειόφυτα ή απόφυτα παιδιά από δραματικές σχολές. Είναι έχουν έρθει και ομάδες πολύ πιο όριμες. Κάνουν κάποια, δηλαδή οι προσκεκλημένοι τους είναι άνθρωποι του χώρου. Δηλαδή δείχνουν τη δουλειά τους σε αυτούς που θέλουν. Σε παραγωγούς, σε σκηνοθέτες, δηλαδή γενικά στον κύκλο τους. Ναι. Οπότε τους δίνουμε ένα βήμα να το χρησιμοποιήσουν ως showcase. Τώρα, μέσα στο showcase, αυτοί που κοιτάζουν είμαστε κι εμείς. Έτσι, βλέπουμε και προσπαθούμε να δούμε με ποιες ομάδες θα συνεργαστούμε του χρόνου. Mm-hmm. Και θα μπουν στο business, με κάποιο τρόπο. Οπότε, ναι, είναι μια διάσταση σημαντική αυτή να την προσδιορίσουμε, να την αναφέρουμε και να πούμε ότι είναι όντως λειτουργεί σαν showcase.
0: Η παραγωγή είναι των παιδιών που έρχονται για να δώσουν την παράσταση ή συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο?
1: Τεχνικά συμμετέχουμε. Δηλαδή είναι δική μας όλα όσα δίνει το θέατρο και όλα όσα πρέπει αυτοί να κάνουν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του θέατρου. Δηλαδή παρέχουμε τεχνικούς, παρέχουμε χώρο, παρέχουμε φώτα, παρέχουμε δηλαδή εξοπλισμό και παρέχουμε και επίσης μια συμμετοχή σημαντική στα ζητήματα της προώθησης.
0: Ναι.
1: Της οικαστικής τους ταυτότητας στην προώθηση, ειδικά. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό πρέπει να υπάρχει και μια συνάφεια και με το επικολωνό, το οποίο βέβαια είναι ένα θέατρο που έχει προτείνει μια συγκεκριμένη αισθητική από την κατασκευή του, έτσι, όταν είχες φτιάξει το θέατρο αυτό ως αρχιτέκτονας εσύ, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επανέλθει στην αρχική του μορφή το κτίριο το οποίο ζεστεγάζει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Μπήκε σε ένα αρχιτεκτονικό ζήτημα που τότε μου άρεσε πολύ να το λέω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Να το επαναλάβουμε και τώρα. Δηλαδή,
0: είναι κακό.
1: Όταν μπαίνει σε ένα κτίριο που το σέβεσαι πολύ ως ιστορικό κτίριο, ναι, προσπαθεί να κάνει επεμβάσεις τέτοιες που να είναι αναστρέψιμες κατά κάποιο τρόπο, ούτω σε μια επόμενη φύση να μπορεί άλλο να ξαναεπανέλθει στην αρχική μορφή ή να δώσει κάτι άλλο κτλ. Ναι. Αυτό προσπαθήσαμε τότε. Ναι.
0: Κάτι που δεν σου έχω πει είναι ότι το χώρο αυτό το συγκεκριμένο τον είχα επισκεφτεί και πριν γίνει η θέατρο Επικολωνό, όταν ήταν ρεμπετάδικο. Και με είχε εντυπωσιάσει ότι επειδή ήταν παλιά σχολείο, είχε παντού εικόνες των ηρώων του 21.
1: Α, τις είχε αυτές.
0: Τις είχε, ναι.
1: Έλα,
0: ξέρεις
1: γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό τώρα. Τις ψάχνανε μετά, τις βρούνε, χαθήκανε, δεν τις βρήκαμε εμείς ποτέ μέσα. Έγινε μια τέτοια κουβέντα εδώ τελευταία. Ήρθε ένα σχολείο της περιοχής που έκανε μια βόλτα για να δει τα αξιοθέατα, ναι, του Κολονού, και ένα από αυτά είναι το θέατρο μας. Τους έκανα εγώ μια αναφορά στην ιστορία του θεάτρου και αυτά. Είχα μαζί τους και κάποια ιστορικό από κάποιο ένα Ινστιτούτο Ερευνών, Ιστορικών Ερευνών. Και έγινε μια ωραία κουβέντα και ήξερε αυτοί για αυτά τα τάβρα. Με ρώτησε κιόλας.
0: Ναι.
1: Λέω, παιδί, δεν ξέρω τι έχουν γίνει αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν κάποια καλά λάδια, δηλαδή, μεγάλων διαστάσεων, από ήρωες του 21, αλλά καλοφτιαγμένα όμως, έτσι.
0: Ναι. Είχε πολύ πράγμα εκεί. Ναι. Μάλιστα.
1: Το είχες επισκεφτεί εσύ αυτό, το ρεμπετάδικο.
0: Ναι, είχα πάει στο ρεμπετάδικο. Την περίοδο που ήταν της μόδας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα πάλι στο ΦΟΦ.
1: Ναι.
0: Και να μας πεις αν διαπιστώνεις με την πάροδο των ετών αλλαγή στον προβληματισμό των νέων ανθρώπων που φέρουν τις παραστάσεις τους.
1: Ναι, κοίταξε, μια πρώτη έτσι διαπίστωση γρήγορη που δεν έχει να

0: κάνει με το περιεχόμενο έχει να κάνει, είναι ότι οι ίδιοι τώρα πια γράφουν τα κείμενα τα οποία θα δείξουν. Άρα έχουν κάτι να πούνε που είναι, δεν είναι απλώς μια τεχνική, ένας τρόπος, μια ματιά στα πράγματα. Είναι και πιο διεισδυτική, αφορά και το ίδιο περιεχόμενο του έργου που θα μας δείξουν. Οπότε ένα είναι αυτό. Τώρα, αν υπάρχει άλλη αλλαγή. Ναι, υπάρχει μια κοινωνική διάσταση που αυξάνει. Mm-hmm. Θέλουν δηλαδή μέσα από τη θεατρική δράση να παρέμουν κοινωνικά τα παιδιά. Mm-hmm. Να πούνε κάτι. Αλλά τους νοιάζει όμως και το πώς δείχνεται αυτό, τι κουβαλάει αισθητικά. Ναι. Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Σε ενδιαφέρει, δηλαδή ψάχνουν και στα δύο επίπεδα, να το πω έτσι με την κλασική μορφή και περιεχόμενο του όλου πράγματος. Ναι, και είναι συνεχώς πάρα πολύ σύγχρονο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το κάτι που εξελίσσεται δηλαδή με την πραγματικότητα που εξελίσσεται γύρω μας. Και μπορεί να σου πω όχι μόνο γύρω μας, μάλλον και πιο έξω από το γύρω μας, ίσως σε πιο προηγμένες χώρες.
1: Mm-hmm. Και τώρα το πρόγραμμα ξεκινάει, είπαμε, στις 25
0: τώρα,
1: Μαΐου.
0: Νομίζω 25.
1: Να το δω και εγώ, ναι, 25 Μαΐου νομίζω ότι είναι. Ναι, 25 Μαΐου με 23 Ιουνίου. Μπράβο, και ναι. Παίζονται πόσες παραστάσεις καθημερινά?
0: Παίζουμε δύο παραστάσεις καθημερινά. Θα έχουμε ρεπό φέτος τις Δευτέρες. Mm-hmm. Παίζουμε δύο παραστάσεις καθημερινά, όπου είναι διαφορετικές. Δηλαδή κάθε ομάδα παίζει σε δύο συνεχόμενες μέρες, παίζει δύο τις παραστάσεις της. Και, οπότε, ναι, δύο ομάδες, αλλά δηλαδή δύο διαφορετικά έργα την ίδια μέρα, αλλά το κάθε έργο σε δύο συνεχόμενες μέρες.
1: Και κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να το πούμε στους ακροατές μας, είναι ότι είναι εκεί τα παιδιά, υπάρχει η πολύ ωραία αυλή του Επικολωνό, όπου είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος, επικοινωνούν μεταξύ τους και με το κοινό όσους θέλουν να μείνουν μετά την παράσταση για ένα ποτό, ας πούμε, στον ανοιχτό χώρο έξω από το θέατρο. Είναι δηλαδή και μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης έξοδος. Και ένα τελευταίο που θέλω να μας πεις είναι για το πώς έρχεται κανείς. Υπάρχει εισιτήριο, υπάρχει κοινό εισιτήριο για τις παραστάσεις, πώς γίνεται?
0: Υπάρχει ένα εισιτήριο που είναι για την κάθε παράσταση, που είναι μόνο για μια παράσταση. Υπάρχει ένα εισιτήριο της ημέρας που βλέπεις δύο παραστάσεις και ένα εισιτήριο που βλέπεις 5-6 παραστάσεις. Έχει και μια κάρτα να δεις 10 παραστάσεις. Οπότε αυτό είναι, ίσως αυτό έρχεται περίπου. Γενικά ένα εισιτήριο είναι, πόσο το πήγαν η οργάνωση τώρα εδώ, το τι αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία και πόσο πάει. Πάντως είναι χαμηλές τιμές, δηλαδή 5 ευρώ, τέτοια, δηλαδή για χαμηλά ποσά. Ναι. Δεν είναι ένα.
1: Δεν είναι τιμή μια θεατρική παράσταση.
0: Για το Επικολωνό σαν δραστηριότητα. Είναι πιο πολύ αυτό, ότι δίνει αυτή όλη τη φρεσκάδα στο Επικολωνό και εμείς ετοιμαζόμαστε παράλληλα για τα του χρόνου.
1: Ναι, και
0: να πω, παρακαλώ, εκτός από αυτό που ήταν τελευταίο, αλλά στο βαφτίσουμε πρώτο-δευταίο, να πω ένα τελευταίο. Αυτή την ωραία αυλή που λες.
1: Ναι.
0: Από πέρσι ήδη την έχουμε μετατρέψει για δύο ολόκληρους μήνες, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, σε θερινό σινεμά.
1: Μα να πάλι. Ναι.
0: Δεν το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ωραία, αυτό. Να το πω αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία αυλή τώρα, έτσι πως έχει και καιρό να έρθει, θα δεις. Ναι. Τώρα έχει από την εποχή της πανδημίας, είχαν φυτέψει ένα ωραίο πλάτανο στο κέντρο της αυλής και έχει θεργέψει αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτική αυλή, είναι κάτω από ένα πλατάνι τώρα.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό. Γιατί έχει και πολύ καλή σκιά ο πλάτανος.
0: Ναι, είναι δηλαδή από όλη την ημέρα, ας πούμε, έτσι είναι όμορφη αυλή από το απόγευμα. Είναι, είναι ωραία.
1: Να πούμε, τα είδα τα εισιτήρια, είναι γενική είσοδος 9 ευρώ. Εισιτήριο ημέρας για δύο παραστάσεις 15 και κάρτα για 10 παραστάσεις 50 ευρώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Αυτά λοιπόν. Τα επόμενα για του χρόνου τα αφήνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιώργο Χατζηνικολάου, που είστε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια. Και να ακούσουμε αμέσως τώρα το κρατεά ως θάνατος αγάπη, χωρικό από τη Μίδια, από το Μεγάλο Ερωτικό.

Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Ήταν το κραδέως θάνατος αγάπη από το Άσμα Ασμάτων. Λοιπόν, ακούσαμε προφανώς τη Φλέρη Νταδονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό από το Μεγάλο Ερωτικό. Με αφορμή, η μουσική που παίζουμε σήμερα είναι αφορμή μας δίνει η συναυλία που θα δοθεί στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή που μας έρχεται, με διεύθυνση του Λουκά Καριτινού και με αντικείμενο τον Μεγάλο Ερωτικό και τους 15 Εσπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε από σήμερα

στην Διεθνή ημέρα μουσείων. Είναι στις 18 Μαΐου, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Γιορτάζουν τα μουσεία, έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και τα τιμόμενα μουσεία για φέτος, όπως προβλέπεται για κάθε χρόνο, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Το θέμα φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Η επιλογή γίνεται από το ΙΚΟΜ, από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Και ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που είναι η μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, πρόθεση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, δηλαδή ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε το νου σας. Νομίζω ότι θα ήταν καλό κανείς να αφιερώσει την ημέρα αυτή, στις 18 του μηνός, για να επισκεφθεί κάποιο μουσείο. Ή αν δεν μπορεί τότε, ας το κάνει την Κυριακή. Και να ακούσουμε αμέσως τώρα τον ταχυδρόμο «Πέθανε», όπως υπάρχει στους 15 Σπερινούς.

Και επειδή πιθανόν έχω κάνει κάτι λάθος στο τηλέφωνο ή δεν απαντάει η κυρία Τρούσα που είναι επόμενη καλεσμένη μας, θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο και το «Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά» από την οδό Ονείρων, όπως υπάρχει όμως στους 15 Σπερινούς.

Τελικά ήταν σωστό το τηλέφωνο της κυρίας Τρούσα, δεν μπόρεσα όμως να την βρω. Για κάποιο λόγο δεν απαντάει, κάτι έχει πάθει το τηλέφωνο. Και έτσι θα μιλήσω εγώ μόνος μου για το 17ο Arc for Dance Festival. Ένα φεστιβάλ κυβωτός λοιπόν. Ξεκινάει 15 Μαΐου, 15 με 25 Μαΐου. Θα γίνει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, και στο Σύγχρονο Θέατρο, αλλά και διαδικτυακά και σε διάφορα άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης. Χορεύοντας ανάμεσα σε ρήξεις είναι το φετινό θέμα. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, φέτος έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα με συμμετοχές από Ελλάδα, από Ισλανδία, από Ισπανία, από Γαλλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία, Τουρκία, Βουλγαρία. Είναι δηλαδή πολλές οι χώρες που συμμετέχουν, πολλά τα σχήματα και πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μπορεί κανείς να δει.

Το φεστιβάλ ξεκινάει στις 15 με 17 Μαΐου σε ένα, με ένα τριήμερο στο Σύγχρονο Θέατρο με την ενότητα Prime Movers. Φέρνει στη σκηνή μια νέα γενιά χορογράφων και έργα που κινούνται ανάμεσα στη μεταμόρφωση, τη σύγκρουση, το χιούμορ

και το όνειρο. Υπάρχει μία ενότητα που φέρει τον τίτλο Architects, που σπάει ουσιαστικά τις συνηθισμένες αντιλήψεις σχετικά με το πώς και πού μπορεί να βιωθεί ο χορός. Και 22 Μαΐου θα υπάρχει ενότητα Arc Dialogues. Με συζητήσεις με καλλιτέχνες. Και 22 και 23 Μαΐου υπάρχουν παραστάσεις που θα δοθούν σε δημόσιους χώρους. Στην πλατεία Κοραή υπάρχει παράσταση.

Και από τις 23 έως τις 25 Μαΐου το φεστιβάλ θα κορυφωθεί στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας με την κεντρική του ενότητα. Λοιπόν, αυτά για το ARC Festival και θα κλείσουμε με δύο τραγούδια από τον Μεγάλο Ερωτικό, με το «Πέρα στο θολό ποτάμι» και τα «Πάθη από τον έρωτα» με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Καλές επιλογές, περισσότερα από μας την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας και να ευχαριστήσω και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα.

στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Κατά τη διάρκεια του εκτενούς αφιερώματός μας στη Σκανδιναβική Μουσική Δωματίου, είναι γεγονός ότι η μουσική από τη μικρή νησιωτική χώρα της Ισλανδίας έχει εκπροσωπηθεί λιγότερο από όσο αυτή από άλλες μεγαλύτερες σκανδιναβικές χώρες. Σήμερα λοιπόν θεωρώ σκόπιμο να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στη Μουσική Δωματίου της Ισλανδίας και πιστεύω πως αξίζει να το κάνουμε αυτό, μιας και η μικρή αυτή χώρα έχει να δείξει μια διόλου ευκαταφρόνητη μουσική δημιουργία, ιδίως στις μέρες μας. Έτσι θα ξεκινήσουμε ακούγοντας ένα έργο ενός νέου συνθέτη, του Halldór Smárason, γεννημένου το 1989. Ο Smárason σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ισλανδίας και κατόπιν στη Μουσική Σχολή Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ενώ έχει υπάρξει τρεις φορές υποψήφιος για τα Ισλανδικά Βραβεία Μουσικής. Σημαντικές ορχήστρες σε Ισλανδία, Γερμανία και Γαλλία έχουν παρουσιάσει έργα του κατά καιρούς, ενώ το 2020 το κουαρτέτο εγχόρδων Σίγκι κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με έργα του, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τρία κουαρτέτα εγχόρδων. Από τα κουαρτέτα αυτά θα πρότεινα να ακούσουμε αυτό που τιτλοφορείται ως «Στάρα», που στα Ισλανδικά σημαίνει «ατενίζω». Το έργο είναι γραμμένο για κουαρτέτο και ηλεκτρονικούς ήχους το 2012 και πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα του Smárason γενικά και πιο συγκεκριμένα για την πρώτη του απόπειρα να ασχοληθεί με έναν συνδυασμό οργάνων που για πολλούς, αν όχι για όλους μας, θεωρείται το πιο ιερό και αρμονικό ηχοχρωματικό σύμπλεγμα στη μουσική δωματίου. Το Στάρα παίχτηκε για πρώτη φορά στη Μουσική Σχολή του Μανχάταν το Νοέμβριο του 2012, ενώ εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από την πρώτη του επίσημη ηχογράφηση από το κουαρτέτο Σίγκι.

Ακούσαμε το έργο «Στάρα», που σημαίνει «Ατενίζω», για κουαρτέτο εγχόρδων και ηλεκτρονικούς ήχους, του Χάλντορ Σμάρασον από το κουαρτέτο εγχόρδων Σίγκη. Σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, που το μουσικό τοπίο στην Ισλανδία έχει να δείξει αρκετούς και εφάνταστους δημιουργούς, στον 19ο αιώνα φαίνεται ότι το απομακρυσμένο αυτό νησί δεν μπορούσε με την ίδια επιτυχία να ανταγωνιστεί τη μουσική παραγωγή της κεντρικής Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, ένας Ισλανδός συνθέτης που έζησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στα πρώτα χρόνια του 20ου κατάφερε να καταξιωθεί ως ο πιο σημαντικός ρομαντικός συνθέτης της χώρας του και το κυριότερο να γράψει μουσική η οποία μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα σε αυτή των σπουδαίων κέντροευρωπαίων συνθετών και ακόμα μέχρι σήμερα μπορεί να αγγίξει τις ψυχές των ακροατών της. Ο λόγος είναι για τον Σφέινμπιορν Σφέινμπιορνσον, που γεννήθηκε το 1847 και πέθανε το 1927, τον συνθέτη που έγραψε και τον επίσημο εθνικό ύμνο της Ισλανδίας. Βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σφέινμπιορνσον, μετά τις σοβαρές εγκύκλιες μουσικές του σπουδές, αρχικά στην Κοπενχάγη και κατόπιν στη Λειψία, αναγκάστηκε να ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την πατρίδα του, η οποία εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να του προσφέρει αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, ο συνθέτης έζησε για λίγα χρόνια στο Εδιμβούργο και αργότερα για περισσότερα χρόνια στον Καναδά, όπου ήταν μέλος μιας ακμάζουσας και εύρωστης μειονότητας Ισλανδών. Σήμερα θα ακούσουμε την σονάτα του Σφέινμπιορνσον για βιολί και πιάνο σε φαμίζωνα, έργο καθαρό αίμα ρομαντικό, αρκετά συγγενές με το ύφος του Μέντελσον ή του Γκρίγκ. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται κατά σειρά Allegro Moderato, Andante και Allegro και τα ακούμε από την βιολονίστα Audur Hafstein-Dottir και την πιανίστα Νίνα Μάργκρετ Γκριμσντότυρ.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε φα μίζωνα του Σβένγιορν Σβένγιορνσον από τις Άουντουρ Χαφστενσντότυρ βιολί και Νίνα Μάργκρετ Γκριμσντότυρ πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Μιλώντας για τη μουσική δημιουργία και γενικότερα για τα μουσικά πράγματα στην Ισλανδία κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, δεν θα ήταν δυνατό να μην σταθεί κανείς στη μορφή του Θόρκελ Σίγκουρμπιορνσον, ενός ανθρώπου που δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά πεδία. Γεννήθηκε το 1938 στο Ρέγιαβικ και πέθανε το 2013. Ως συνθέτης υπήρξε άκρος παραγωγικός, γράφοντας περί τα 350 έργα. Συμφωνικά έργα, μουσική δωματίου, έργα για σόλο όργανα, θρησκευτική μουσική, τραγούδια και μουσική παιδαγωγικού περιεχομένου. Στη δεκαετία του 80 διατέλεσε πρόεδρος τόσο της Ένωσης Ισλανδών Συνθετών, όσο και του Συλλόγου Ισλανδών Καλλιτεχνών. Επίσης, ο Σίγκουρμπιορνσον υπήρξε για χρόνια καθηγητής πιάνου, ιστορίας της μουσικής και μουσικολογίας στο Κολέγιο Μουσικής του Ρέγιαβικ, ενώ είχε τη δική του δημοφιλή εκπομπή για τη μουσική στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας του. Παράλληλα, υπήρξε εξαίρετος πιανίστας, δίνοντας πολλές συναυλίες ως σολίστ, είτε παίζοντας μουσική δωματίου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ήταν ο πιανίστας που έκανε το 1977 την πρώτη εκτέλεση στη χώρα του του μεγαλειώδους κουαρτέτου για το τέλος του χρόνου, το Olivier Messiaen. Στη δεκαετία του 90 τιμήθηκε από την κυβέρνηση της χώρας του για την προσφορά του στη μουσική και έγινε μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Σουηδίας. Ως συνθέτης, ο Σίγκουρμπιορνσον παρακολούθησε ως έναν βαθμό τις μουσικές εξελίξεις της εποχής του, υιοθετώντας εν μέρη τις κυρίαρχες μοντερνιστικές τάσεις, αλλά πάντα με μία μετριοπάθεια, χωρίς ακρότητες και ενσωματώνοντας στη μουσική του αρκετά στοιχεία από τους ήχους της Ισλανδικής μουσικής παράδοσης. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό έργο του, ένα κουαρτέτο για έγχορδα που γράφτηκε το 1992 και έχει τον τίτλο «Μία επίσκεψη». Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων του Όσλο από ηχογράφηση του 1999.

ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Μία επίσκεψη» του Θόρκελ Σίγουρμπιονσον από το κουαρτέτο εγχόρδων του Όσλο. Εξαιρετικά δραστήριος συνθέτης στην Ισλανδία των τελευταίων 50 περίπου ετών υπήρξε ο Όλιβερ Κέντις. Και βεβαίως το όνομά του δεν ακούγεται Ισλανδικό και δεν είναι, μιας και ο Κέντις είναι αγγλικής καταγωγής και γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1954, όπου και σπούδασε βιολοντσέλο. Στην Ισλανδία βρέθηκε το 1977 ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας της χώρας και έκτοτε ζει και δουλεύει εκεί και είναι από το 1989 επισήμως Ισλανδός υπήκοος. Δραστηριοποιήθηκε έντονα για πολλά χρόνια ως αρχιμουσικός ορχιστρών και χοροδιών, δίδαξε σε μουσικές σχολές της Ισλανδίας, αλλά η σύνθεση παρέμεινε η κύρια ενασχόλησή του, για την οποία μάλιστα έχει επανειλημμένως τιμηθεί. Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της συνθετικής του πορείας ήταν μία παραγγελία από τη Βρετανική κυβέρνηση το 1993 να γράψει ένα συμφωνικό έργο για τον εορτασμό των 50 ετών Ισλανδικής ανεξαρτησίας. Και το έργο αυτό, που παρουσιάστηκε με επιτυχία από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας και αφιερώθηκε στην τότε πρόεδρο της χώρας, ήταν το δώρο της Βρετανίας προς την Ισλανδία για τη σημαντική αυτή επέτειο. Εμείς πάντως σήμερα σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τελείως διαφορετικό έργο του Όλιβερ Κέντις, ένα έργο για τρεις κιθάρες που γράφτηκε το 2012 για το κιθαριστικό τρίο της Ισλανδίας, σύνολο που ηχογράφησε το έργο το 2022 και από αυτή την ηχογράφηση θα το ακούσουμε σε λίγο. Το έργο ονομάζεται «Vistas», «Όψεις» και είναι μια φαντασία για τρεις κιθάρες σε πέντε μέρη, πρελούδιο, φουγκέτα, παστορέλα, intermedio και γιορτή.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα και ηλεκτρονικούς ήχους «Στάρα» του Χάλντορ Σμάρασον, τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε «Φαμίζωνα» του Σβένμπιορν Σβένμπιορνσον, το κουαρτέτο εγχόρδων με τίτλο «Μία επίσκεψη» του Θόρκελ Σίγουρμπιορνσον και τη φαντασία για τρεις κιθάρες με τίτλο «Όψεις» του Όλιβερ Κέντις. Μετά από αυτό το αφιέρωμα στη μουσική δωματίου από την Ισλανδία, μας μένει μία χώρα ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως αδικημένη και που αξίζει να γνωρίσουμε πληρέστερα τη μουσική δωματίου της. Είναι η Σουηδία και θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ζωή Μπέλα Αρμάου προς Κλαούντια Ντουραστάντη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μία τρυφερή ιστορία για τον κύκλο της ζωής. Ο παππούς και η Αλκιόνη. Κείμενο Άννα Βίλσον, εικόνες Σάρα Μασίνη.

«Κοίτα», είπε ο παππούς. Ένα γοργό φτερούγισμα, μια αναλαμπή σαν γαλάζια αστραπή. Μια αλκιόνη. Το πρόσωπο του παππού ήταν γελαστό, φωτεινό σαν τον ήλιο την άνοιξη. Τα μάτια του έλαμπαν σαν τον ποταμό. «Πώς την εντόπισες, παππού?» τον ρώτησα. «Να φουγκράζεσαι και μετά να κοιτάς και να μην κουνιέσαι καθόλου». Ο παππούς τέντωσε το χέρι του. Κοίταξα εκεί που έδειχνε το δάχτυλό του. «Νάτι!» Πετούσε ίσια σαν βέλος πάνω από τους σχηματισμούς του νερού. Ένα πουλάκι. Το ράμφος του ήταν μακρύ και μυτερό. Τα φτερά του αστραφτερά σαν πετράδια. Το στήθος του χρυσοκόκκινο σαν ηλιοβασίλεμα. Το πουλάκι όρμησε κάθετα στο ποτάμι με στα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Όταν ξαναβγήκε στον αέρα, από το ράμφος του κρεμόταν μια φετούλα ασημιά. Ένα ψαράκι. Την επόμενη φορά που πήγαμε στο ποτάμι, η όχθη ήταν γεμάτη λουλούδια και ψηλά πράσινα χόρτα. «Το ποτάμι είναι γεμάτο κρυμμένα πλάσματα», είπε ο παππούς. «Τι βλέπεις?» Κοίταξα ψηλά στις πράσινες ιτιές. Κοίταξα προσεκτικά τις άκρες από τα βούρλα που έμοιαζαν με γλυφιτζούρια. Μια γαλάζια λάμψη σαν να μου έγνεψε. «Κοίτα, δύο αλκιόνες», φώναξα. «Βλέπεις μια πορτοκαλί γραμμούλα στο ράμφος του δεύτερου πουλιού?» μου είπε ο παππούς. «Αυτό είναι το θηλυκό. Τα δυο τους είναι ζευγάρι». «Τι κάνουν οι αλκαιόνες σήμερα, παππού?» τον ρώτησα. «Σκάβουν μια τρύπα για να φτιάξουν τη φωλιά τους», μου εξήγησε. «Έτσι τα αυγά τους θα είναι προφυλαγμένα και στεγνά. Και όταν βγουν τα πουλάκια τους, θα βρεθούν σε ένα σπιτάκι ωραίο και ζεστό». Ο παππούς αναστέναξε και κάθισε αργά πάνω σε έναν κορμό. «Θες να γυρίσουμε σπίτι, παππού?» «Ναι», είπε κουνώντας το κεφάλι του. Λίγες μέρες αργότερα πήραμε τη βάρκα με τον παππού και βγήκαμε βαρκάδα. Οι αλκιόνες έκαναν βιαστικές διαδρομές πάνω από την επιφάνεια του ποταμού που άστραφτε στον ήλιο σαν καθρέφτης. Ήταν πολύ γρήγορες. Είχαν ένα σωρό δουλειές. «Είναι μαζί όλη την ώρα», είπα. «Όλη την ώρα», επανέλαβε ο παππούς. «Θα είναι μαζί για πάντα, όπως εσύ και εγώ». Ο παππούς κούνησε το κεφάλι του. «Κανείς δεν ζει για πάντα», είπε. «Γιατί?» Ο παππούς χαμογέλασε. «Γιατί δεν θα υπήρχε αρκετός χώρος για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα ζώα?» Άπλωσε τα χέρια του και κοίταξε τριγύρω. «Μόνο η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα». Την επόμενη εβδομάδα είχε φοβερή ζέστη. Τη μέρα που πήγαμε στο ποτάμι, το νερό ήταν όνειρο. Στην επιφάνειά του σχηματίζονταν κύκλοι στο χρώμα του σμαραγδιού. «Τι ήσυχα που είναι», είπα. «Οι αλκιόνες είναι στη φωλιά τους», είπε ο παππούς. «Θα είναι γεμάτη αυγά τώρα. Η μητέρα τα κλωσάει, δηλαδή κάθεται πάνω τους για να τα ζεστάνει μέχρι να βγουν τα πουλάκια. Κάπου κάπου ο πατέρας της πηγαίνει κανένα νόστιμο ψαράκι». «Τη φροντίζει», είπα. «Και αυτή φροντίζει τα πουλάκια». «Ναι, κι εγώ θα φροντίζω εσένα, παππού». Τον Αύγουστο τα νερά του ποταμού ήταν θολά, γεμάτα λάσπη. Και από πάνω πετούσαν μυριάδες λιβελούλες. «Κοίτα, ο μπαμπάς Αλκιόνι έπιασε μια λιβελούλα», είπα. «Θα ταΐζει την οικογένειά του», είπε ο παππούς. «Τα πουλάκια έχουν βγει πια από τα αυγά, σωστά?» τον ρώτησα. «Αλλά πού είναι?» «Κάθονται στην άνετη και ζεστή φωλίτσα τους και περιμένουν το βραδινό τους», είπε ο παππούς. «Έλα,
Έρχεται η ώρα και για το δικό μας βραδινό. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Το καλοκαίρι τελείωνε. «Να τα πουλάκια», είπε ο παππούς. «Τα φωνάζει η μητέρα τους». «Τι κάνουν», τον ρώτησα. «Πιάνουν εφημερόπτερα», είπε ο παππούς. «Τα πουλάκια τρώνε πολλά έντομα και ψάρια, πάνω από 10 ψάρια κάθε μέρα». Τα πουλάκια χάζευαν το γαλάζιο αντικατοπτρισμό τους στο νερό. Δεν απομακρύνονταν το ένα από το άλλο. Το ποτάμι ήταν το σπίτι τους. Κοίταξα τον παππού. Με κοίταξε και εκείνος και μου έπιασε το χέρι. Τα φύλλα έπεφταν από τα δέντρα. «Κάνει κρύο σήμερα, παππού», είπα. «Πού είναι τα πουλάκια?» «Έφυγαν», είπε ο παππούς. 4 μέρες αφότου βγουν από τη φωλιά τους, είναι έτοιμα να πετάξουν μακριά». «Μεγάλωσαν όλα?», τον ρώτησα. «Ναι», είπε ο παππούς. «Όπως θα μεγαλώσεις και εσύ μια μέρα. Έτσι πάει», χαμογέλασε. «Τι πάει έτσι?», τον ρώτησα. «Η ζωή. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, ίσως να αποκτήσεις παιδιά μια μέρα. Και μετά γερνάς. Έτσι πάει η φύση. Και η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα», είπε ο παππούς. Το Δεκέμβριο ο ποταμός κυλούσε γρήγορα και τα νερά του φαίνονταν μαύρα. Στην επιφάνειά του χόρευε ο Μίχλη. Η πάχνη έπεφτε στην ακροποταμιά, στολίζοντάς τη με δροσοσταλίδες σαν μαργαριτάρια. «Έλα να καθίσουμε», είπε ο παππούς. «Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς, Αλκιώνες?», τον ρώτησα. «Έχουν πεθάνει», είπε ο παππούς. «Έτσι είναι η φύση. Τα μεγάλα πουλιά πεθαίνουν, τα πουλάκια τους συνεχίζουν να ζουν». «Όχι», φώναξα. «Κανείς δεν ζει για πάντα, μικρέ μου», είπε ο παππούς. «Θα ξαναδώ τα πουλάκια». «Ναι, όταν θα είναι έτοιμα να γεννήσουν τα δικά τους πουλάκια. Την άνοιξε». Την επόμενη χρονιά η άνοιξη ήρθε νωρίς. Ένα γοργό φτερούγισμα. Μια αναλαμπή σαν γαλάζια αστραπή. Μια αλκιόνη. Η αλκιόνη άστραφτε με τα γαλάζια χρώματά της. Σάρανε με το βλέμμα της την κρυζοπή επιφάνεια του νερού. Έψαχνε. Βούτυξε. Ψάρεψε. «Μακάρι να ήταν εδώ ο παππούς. Μου λείπει πολύ». Θα του άρεσε να δει το μωρό αλκιόνη τώρα που μεγάλωσε. Το ριάκι κυλούσε και έβγαινε στον ορμητικό ποταμό. Ο ποταμός κυλούσε και έβγαινε στην πλατιά γαλάζια θάλασσα. Η ιτιά πρασίνησε πάλι. Τα βούρλα ψήλωσαν ξανά. Σύντομα η αλκιόνη θα έβρισκε ένα τέρι και μαζί θα έφτιαχναν μία φωλιά. Είναι όπως μου το είχε πει ο παππούς. Έτσι πάει η φύση και η φύση συνεχίζει να ζει για πάντα. Ήταν ένα πραγματικά πανέμορφο βιβλίο με τίτλο «Ο παππούς και η αλκιόνη», μία τρυφερή ιστορία για τον κύκλο της ζωής, με κείμενο Άννα Βίλσον, εικόνες Σάρα Μασίνη, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένας πιανίστας που έχει ταυτίσει το όνομά του με τη δεξιοτεχνία και την επιμονή του στην εξερεύνηση του λιγότερο γνωστού ρεπερτορίου, ο Μαρκ-Αντρέ Αμλέν, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται γύρω από μια ιδιαίτερη πιανιστική παράδοση, την μεταγραφή. Στον 19ο αιώνα, ο Φραντς Λίστ επαναπροσδιορίσε τη μορφή του ρεσιτάλ και ανέδειξε το πιάνο σε όργανο ικανό να αποδώσει ολόκληρους ορχιστρικούς και λυρικούς κόσμους. Μεταγράφοντας έργα άλλων συνθετών, δεν περιορίστηκε σε μια απλή μεταγραφή, αλλά δημιούργησε νέα αυτόνομα πιανιστικά έργα. Στην πορεία της βραδιάς θα συναντήσουμε επίσης τον Φραντς Σούμπερτ σε ένα από τα τελευταία και πιο όρημα έργα του για πιάνο, καθώς και τον Ρίχαρντ Βάγνερ μέσα από το πρίσμα του Λίστ, σε μια σειρά μεταγραφών που μεταφέρουν σκηνές όπερας στο πιάνο. Η ιστορία του έργου στην μακρινή αγαπημένη με το οποίο ξεκινάμε μας μεταφέρει στο 1816, μια εποχή που ο Μπετόβεν βίωνε μια βαθιά προσωπική και δημιουργική μεταβολή. Ήταν 46 χρόνων, κουφός σχεδόν εντελώς, μόνος και βαθιά ερωτευμένος με μια γυναίκα που δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να του ανήκει. Η ταυτότητά της παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των βιογράφων, η περίφημη αθάνατη αγαπημένη των γραμμάτων του. Εκείνη τη χρονιά έπεσε στα χέρια του μία σειρά ποιημάτων του Άλοις Γιάιτελες, ενός νεαρού γιατρού που μιλούσαν για έναν εραστή που κοίταζε από μακριά την αγαπημένη του απέναντι στα βουνά. Ο Μπετόβεν τα μελοποίησε όλα και η καινοτομία του ήταν η αδιάκοπη ροή του έργου. Τα 6 τραγούδια συνδέονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας μία ενιαία αφήγηση που ξεκινά και τελειώνει με την ίδια μελωδία, σαν ένας κύκλος που κλείνει. Περίπου 20 χρόνια αργότερα, ο Φραντς Λίστ, ο οποίος έτρεφε απεριόριστο σεβασμό για τον Μπετόβεν, αποφάσισε να μεταφέρει αυτόν τον κύκλο στο πιάνο. Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για εκείνον. Ο Λίστ είχε κάνει μεταγραφές από συμφωνίες του Μπετόβεν, από λειτουργίες του Μπαχ και από όπερες του Βέρντι. Ο κύκλος όμως στην μακρινή αγαπημένη κατήχε ιδιαίτερη θέση. Ο ίδιος ο Σούμαν είχε αναφερθεί στο έργο με θαυμασμό και ο Μπραμς είχε παραθέσει θέμα του στην πρώτη του σονάτα. Ήταν πια ένα από τα ιερά κείμενα του ρομαντισμού. Στη μεταγραφή του ο Λίστ δεν περιορίστηκε σε μία απλή απόδοση της φωνής και του πιάνου, αλλά διατήρησε την αρχιτεκτονική του κύκλου, την αίσθηση της συνέχειας που τον έκανε πρωτότυπο εξ αρχής. Και αυτή τη μεταγραφή ακούμε τώρα από τον πιανίστα Μαρκ-Αντρέ Αμλέν.

Αυτή ήταν η μεταγραφή που έκανε ο Franz Liszt πάνω στον κύκλο «Στην μακρινή αγαπημένη» του Ludwig van Beethoven και ερμήνευσε ο Marc-André Hamelin. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Βιέννη αποτελούσε έναν χώρο όπου οι δημιουργικές τροχές του Μπετόβεν και του Σούμπερτ διασταυρώνονταν, συχνά χωρίς οι ίδιοι να το επιδιώκουν. Το 1816, όταν ο Μπετόβεν ολοκλήρωνε τον κύκλο των τραγουδιών του, ο Σούμπερτ ήταν ένας νεαρός συνθέτης που ήδη πειραματιζόταν με τη μορφή του Λίντ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα δικά του μεγάλα έργα. Η σονάτα σε La Mizona Deutsch 959, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκε το 1828, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μπετόβεν. Ο Σούμπερτ, έχοντας συμμετάσχει στην κηδεία του ειδόλου του, πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του σε μια κατάσταση πυρετόδους παραγωγής, ολοκληρώνοντας τις τρεις τελευταίες μεγάλες του σονάτες. Στο φινάλε της συγκεκριμένης σονάτας, το κύριο θέμα παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ιστορική συγγένεια με την μελωδική γραμμή που χρησιμοποίησε ο Μπετόβεν στην Αγαπημένη. Η δομή της μελωδίας και ο τρόπος που αυτή αναπτύσσεται στο πιάνο μαρτυρούν πόσο βαθιά είχε επηρεαστεί ο Σούμπερτ από το ύφος του Μπετόβεν. Και αν ο Σούμπερτ δεν πρόλαβε να δει αυτά τα έργα του να εκδίδονται, η τύχη τους συνδέθηκε με τα ίδια πρόσωπα που ανέδειξαν και τον Μπετόβεν. Ο Σούμαν ήταν εκείνος που εντόπισε τη σημασία αυτής της σονάτας, αναγνωρίζοντας σε αυτήν την ίδια αφηγηματική δύναμη που είχε θαυμάσει στον κύκλο του Μπετόβεν. Τη σονάτα σε La Mizona, Deutsch 959 του Franz Schubert, ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Marc-André Hamelin.

Ο πιανίστας Marc-André Hamelin ερμήνευσε τη σονάτα σε La Mizona Deutsch 959 του Franz Schubert. Η καλλιτεχνική και προσωπική σχέση ανάμεσα στον Liszt και τον Wagner διήρκησε σχεδόν 40 χρόνια, αποτελώντας έναν από τους πιο καθοριστικούς άξονες της μουσικής ιστορίας του 19ου αιώνα. Η γνωριμία τους ξεκίνησε στο Παρίσι το 1840, αλλά η ουσιαστική σύνδεση εδραιώθηκε όταν ο Liszt, από τη θέση του Διευθυντή Ορχήστρας στη Βαϊμάρη, ανέλαβε να παρουσιάσει τα έργα του Wagner την εποχή που εκείνος ήταν εξόριστος και κυνηγημένος για τις πολιτικές του πεποιθήσεις.

μεταγραφές από τον Τανχόιζερ και τον υπτάμενο Ολλανδό, αλλά και μεταγραφές από μεταγενέστερα έργα όπως ο Τρισθάνος και η Ζόλθη και ο Πάρσιφαλ, όπου η γραφή του Λίστ γίνεται πιο πυκνή. Ο ίδιος ο Βάγνερ αντιμετώπιζε αυτές τις μεταγραφές με ιδιαίτερη εκτίμηση, αναγνωρίζοντας ότι ο Λίστ ανέδειξε πτυχές της γραφής του με ξεχωριστή σαφήνεια. Για τον Βάγνερ οι εκδοχές αυτές δεν ήταν απλές διασκευές, αλλά μία ένδειξη ότι η μουσική του μπορούσε να σταθεί και εκτός θεάτρου, βασισμένη αποκλειστικά στα 10 δάχτυλα του πιανίστα, που εδώ είναι ο Μάρκ Αντρέ Αμλέν, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: η παρουσίαση αυτών των μεταγραφών στο επικό σύμπαν του Βάγνερ μέσα από την δεξιοτεχνική ματιά του Λίστ ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ του πιανίστα Μάρκ Αντρέ Αμλέν. Ακούσαμε έργα που καλύπτουν όλο το φάσμα της βαγνερικής δημιουργίας. Τανχόιζερ, Πάρσιφαλ, Υπτάμενος Ολλανδός, Τριστάνος και Ιζόλδη και φαντασία πάνω σε θέματα από τον Ριέντζι. Όλα σε μεταγραφές του Φραντς Λίστ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ρεσιτάλ που έδωσε ο Καναδός πιανίστας στις 30 Αυγούστου του 2025 και φιλοξενήσαμε εμείς απόψε στο δωμάτιο 432. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ποιος έφταιγε για το επεισόδιο του γραφείου?
1: Όχι εκείνη, δηλαδή περισσότερο εγώ. Να, ο εαυτός μου όπως τον βλέπετε. Πολλές φορές κοιτάζομαι έτσι στον καθρέφτη και ψάχνω το πρόσωπο να δω μήπως έχει κάτι έτσι το ξεχωριστό που να με κάνει να διαφέρω από τους άλλους. Τίποτα. Μέτριος, ασήμαντος, όχι, κοιτάξτε με.
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Επικίνδυνο φορτίο, του Κώστα Μουρσελά. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
3: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Όσπερ ου βασιλεύς αλυποκριτής, όχι σαν βασιλιάς αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα από φράση του Πλουτάρχου που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Όσπερ ου βασιλεύς αλυποκριτής μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολύει σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, καμνοντάς ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. «Έτσι είπαν», προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μία παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πως να επανακάμπτει μετά από μία ήττα, το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευωδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο. Και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική αιχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Adagio in White Keys, Adagio σε λευκά πλήκτρα. Ο Γκρεγκουάρ Ετσέλ, ως συνθέτης, έχει καλλιεργήσει έντονα τη σχέση ανάμεσα στην κινηματογραφική αφήγηση και την μουσική μνήμη, συνδυάζοντας λυρισμό, εσωτερική ένταση και μια διάβγεια που υπηρετεί την εικόνα αλλά και την ανθρώπινη χειρονομία. Είναι ένας δημιουργός που έχει μάθει να κινείται κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, να αφήνει χώρο ανάμεσα στους ήχους, χωρίς βιασύνη, διακριτικά, σε μια λεπτή εκκρεμότητα δοκιμής, πριν αυτοί οι ήχοι σταθεροποιηθούν. Το Adagio in White Keys ανοίγει έναν χώρο που σταδιακά φαίνεται φωτεινός και αναπτύσσεται δίχως προσπάθεια. Μέσα σε αυτόν, ο Λάουρι Πόρα προσθέτει χρώμα με μια λεπτότητα και τρυφερότητα που δεν είναι αφελής, αλλά στοχαστική, δίχως να αναιρεί τη σιωπή, αλλά ανθίζοντας μέσα της. Beautiful Blossoms, όμορφα άνθη.

Το μουσικό σύμπαν του Φιλανδού Λάουρι Πόρα αφήνει την αίσθηση μιας εύθραυστης ομορφιάς που κινδυνεύει να διαλυθεί αν δεν υποθεί. Και ακριβώς αυτό αρθρώνουν στη συνέχεια οι συνθέσεις των Glenn Dixon και Robert Familiar που δίνουν σημασία στην εξέλιξη και την εσωτερική αφήγηση με μια ήσυχη βεβαιότητα και μια διατύπωση που απελευθερώνει. Words set free from doubt. Λόγια απαλλαγμένα από την αμφιβολία.

Το αισθητικό στίγμα της συνεργασίας του κλαρινετίστα Glenn Dixon και του κιμπορδίστα Robert Familiar σκιαγραφείται σε μια περιοχή μουσικής δημιουργίας στοχαστικής και εσωτερικής που εμπεριέχει τη μελωδία αλλά δεν βιάζεται να την αποκαλύψει προκειμένου να επιτευχθεί μια διάβγεια ακρόασης συνειδητή. Το μουσικό σύνολο των Ροζ Βιτάλης δεν έρχεται να ανατρέψει αυτή την σαφήνεια αλλά να την εμβαθύνει με δύο μικρές νυχτερινές σκέψεις. Nocturnes.

Prayer for Brightness, η προσευχή για φωτεινότητα του Hardwin Door, τοποθετεί τον ακροατή σε μια κατάσταση όπου η προσοχή γίνεται πιο καθαρή, ήρεμη και παρούσα. Η γραφή του Hardwin διακρίνεται από μια λιτότητα που μοιάζει να κρατά αποστάσεις από κάθε υπερβολή, προκειμένου να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να διασπάσει τη συγκέντρωση. Η προσευχή εδώ δεν έχει χαρακτήρα επίκλησης, αλλά συνιστά μια εσωτερική ευθυγράμμιση, μιας και η φωτεινότητα αφορά στην καθαρότητα της αντίληψης. Είναι μια ήσυχη, όρημη αναγνώριση ότι υπάρχει αναγκαιότητα για την διάβγεια που δεν προέρχεται από την πληροφορία, αλλά από την κατανόηση του να μπορεί να δει κανείς τα ίδια πράγματα χωρίς το βάρος που τα σκέπαζε πριν. Εκεί όπου ο Hardwin συγκεντρώνει την επιθυμία για φως, το μουσικό σχήμα των Old Sea Brigade διατυπώνει την θέση ότι το φως δεν ήταν ποτέ απόν. Heaven in the right light. Ο τίτλος από μόνος του λειτουργεί ως στοχαστική πρόταση. Ο ουρανός στο σωστό φως. Όχι ο ουρανός ως κάτι μακρινό και ιδεατό, αλλά ο ίδιος κόσμος όταν φωτιστεί με τον ίδιο τρόπο. Ο Ben Kramer, συμπράττει με το κουαρτέτο Lowland, παίρνει απλές καθημερινές ανθρώπινες στιγμές και τις φωτίζει με τρόπο που τις κάνει να μοιάζουν βαθύτερες χωρίς να τις βαραίνει. Με μια γλυκιά θλίψη που λειτουργεί ως υπόμνηση ότι η ευαισθησία δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι ένας τρόπος να συνδεθεί κανείς ουσιαστικά, καταθέτει ότι ακόμα και η ανεπαίσθητη αλλαγή οπτικής δεν αλλάζει τον κόσμο που βλέπεις, αλλά τον τρόπο που τον βλέπεις. Και αυτό μερικές φορές αρκεί, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Έρικα Ριμπέιρο. Η καταξιωμένη Βραζιλιάνα συνθέτης και πιανίστα παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο της πάνω στις γνωστές συνθέσεις του Έιτορ Βιλαλόμπος. Η σημερινή βραζιλιάνικη προσέγγιση στο έργο του κορυφαίου συνθέτη. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα» με τον Γιώργο Μαρκάκη.
1: Τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αγρόκτημα Μελεαγρής στα Σπάτα, το Φεστιβάλ Μελεαγρής 2026 παρουσιάζει τη συναυλία «Ρομαντική Αντίλαλη». Η σπουδαία βιολονίστα Αλίσα Μαργκούλης και η πιανίστα Λίλι Μάισκι σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ με έργα Κλάρα Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν και Γιοχάνες Μπραμς. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα ποίημα, μία μουσική, φράση στον οποίον το νόημα ή ένα μέρος αυτού κρύβεται στην άλλη μουσα. Ό,τι ο λόγος δεν καλύπτει, ο ήχος γεμίζει και ο φθόγκος ό,τι χάνει στον χρόνο η λέξη αποκρυσταλώνει. Βραδινές αρμονίες και ποίηση του Αλέξη Χαρισιάδη. Σε τούτο το μικρό αλώνι. Όπως από του βράχου την καρδιά πηγάζει δροσερό νερό και άγιο, έτσι τα σήματα εκείνων σαν έρθει η ώρα θα μιλήσουν. Όπως ο άνεμος που δεν ρωτά, μονάχα τρέχει, πηγαίνει και σαρώνει, πηγαίνει και χαϊδεύει. Είναι απλή η ιερή στιγμή μετά την καταιγίδα, κρυμμένη μες στην αντάρα η σιωπή μας καρτερά. Σαν γνώστου δέντρου τα κλαδιά, πουλί, στολίδι, μοιάζει των μυστικών το λαμπερό κλειδί στο στόμα να έχει. Πηγαίνουν και έρχονται σαν τον αέρα οι παλμοί. Μίλα απλά. Μίλα όπως σε εικόνισμα με ένα κερί στο χέρι. Στο αλώνι τούτο το μικρό, από παιδί ταγμένος, δάσκαλο κράτα του ουρανού στα λόγια τα δικά του.

περίκλειστοι κόσμοι, περίκλειστες σταγόνες κόσμοι, κυρίες και κύριοι, ιδού το εντελώς άλλο, θράψεις περάσματα και φωνές τους μικρά φαντάσματα, στοιχιά, ποτέ ανατολή και ποτέ δύση, πλάσματα πλάθουν με πλαστελίνη υπηλό τον άνεμο κάθε που παγιδεύεται στα όχι και τόσο άκακα τους χέρια. Ιδού η νύχτα τους και ο δρόμος προς τα εκεί, μέλισσας φουΐσμα.

Karl Heinz Stockhausen, Gesang der Jugendlinge, μια μουσική ενός μέλλοντος χρόνου πεπερασμένου. Και ποίηση Αλέξη Χαρισιάδη, Αγνή, του πρώτου χρόνου σου ευγενική χειρονομία, ανάμνηση πηγαία καθώς έρχεσαι βράδυ, μιας εποχής όπου και ο πόνος ήταν ειδονή, ήταν αιώριση. Αβίαστες εκκινήσεις σου και στιβαρές δίνουν στο δέρμα και στα μάτια σου τη νέα άνοιξη, ενώ χαμογελούν εκείνοι και είναι σαν να συμφωνούν, καθώς αλήθεια αγνή η λέξη σου.

Μαγιάτικο Στεφάνι. Μαγιάτικο Στεφάνι, λύπες του χθες, χαρές λησμονημένες, πλέκεστε και αλλιώς ξαναγεννιέστε. Άγλος τώρα, σαν να επιστρέφεις στα σκονισμένα τα σοκάκια, στους τόπους με τους μιναρέδες, στα ξύλινα τα σπίτια, στα Πριγκυπόνησα και στην Αγία Τριάδα, στην πρώτη θάλασσα, στο Μόδι, στο αγίασμά σου το κρυφό, στη γιορτινή της Κυριακής βαρκούλα. Σαν να μην έφυγες ποτέ και η επιστροφή σου τότε πιο αληθινή, και να ρωτιέσαι πώς, χωρίς απάντηση, ώσπου στο τέλος λες, φαίνεται πως έτσι γίνεται, στους χώρους του ποτέ θα χρειαστεί το κάθε τι πικρό και κάθε όμορφο, σε ποίηση να ζυμωθούν με στην ψυχή σου, και άλλο δε μένει παρά μία ανήσυχη αναμονή, ελπίζοντας πως θα έρθει η ώρα και θα αξιωθείς στην αύρα πρωινή γλυκιά όλα ξανά από την αρχή να τραγουδήσεις.

Οδεύοντας προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι της τέχνης της φούγκας του Johann Sebastian και θα το δέσουμε με το τελευταίο για μας ποίημα από την ποιητική συλλογή Contrapunctus. Το ποίημα φέρει και αυτόν τον τίτλο, του Αλέξη Χαρισιάδη από τις εκδόσεις Πληθώρα. Λοιπόν, Contrapunctus. Σε ένα απόγευμα νυφάλιας αναμονής, ακολουθώντας ένα μονοπάτι όπου το κάθε βήμα του Θεού και σταθερά όλο και περισσότερα σταλάζαν στην καρδιά μας, όπως εκείνο το φεγγάρι μέρας, το παράτερο, τον ντροπαλό, και κατεβαίνοντας βαθύ φαράγγι, όχι φόβος, σαν τις στιγμές που σταματάς να ξαποστάσεις δίπλα σε κρεμού φιλί για να πιαστείς σε ορίζοντα θαλασσινό, μισοκριμένο, δοσμένος στο βουνό που σε έχει και το έχεις, πριν συνεχίσεις ακολουθώντας ήσυχα εκείνον ανάμεσα σε ελιές και χώμα. Ύστερα όλο και πιο αργά, χωρίς να λείπει πλέον τίποτα, καθώς και οι λήψεις ήταν του δώρου, ήταν της γιορτής, πικρά στολίδια, αναπόσπαστα. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε από την Ισπανία σήμερα. Alex Aller στα ηλεκτρονικά, παρέα με τη Μαργαρίτα Μαρίνιο από το Vigo. Τελειόφοιτη εκεί στο κονσερβατόριο, με σπουδές στη Βαρκελόνη και τώρα αποτελούν ντουέτο. Ακούσαμε τον τίτλο Lume.

βρεθήκαμε στο Βέλγιο. Σπέχτ. Το σχήμα είναι ένα τρίο το οποίο τους είχα παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια με την ονομασία Hans Emotion. Η ειδικότητά τους, όπως ακούγεται, τα κρουστά, αλλά και η ηχοληψία. Αναπόσπαστο τμήμα της τέχνης τους. Ακούσαμε το Unison. Και θα κατευθυνθούμε στη Γάνζη. Μετά τους Πέχτ, ο Τζιφ Σάντερς.

κύριος Τζιφ Σάντερς από τη Γάνδη. Ακούστηκε το Subway. Και τώρα στη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη με το σχήμα

και μετά τη Βαλεντίνα Μαγκαλέτη έχουμε περάσει στο Σαμπάκα Χάτσινς, Floating Points, παρέα με τον Λάραγι. I'll do whatever you want.

ο Σαμάν Λάρα Τζέιν. Παρέα με τον Σαμ Σέπαρ, Floating Point σκηνός και Σαμπάκα Χάτσινς. I'll do whatever you want. Από το album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace.

Και τώρα επιστροφή στο 1972.

Μπήκανε στο στούντιο δύο μέρες χειμώνα του 72 και ηχογράφησαν αυτό το αριστούργημα Return to Forever με τον Manfred Ayer παραγωγό. Τσικορία, όπως με ένα στρίψιμο πάνω στα πλήκτρα μπορεί να κατευθύνει την ορχήστρα και να τη στείλει από ένα πλανήτη σε έναν άλλονα. Λοιπόν, βέβαια, Stanley Clarke στον μπάσο, που νομίζει, δηλαδή ακούγοντας αυτόν τον αστανομόνιο για τον άλλον στον μπάσο, νομίζω ότι έχει μια μεγάλη ορχήστρα. Και είναι για το μέγεθος αυτών. Λοιπόν, Flora Purim, φωνητικά, Joe Farrell, φλάουτο, και το κρουστικό επίπεδο Ayrton Moreira.

και από τον Master Chick Corea στον κιθαρίστα David Torn, που γι' αυτό μου είχε μιλήσει στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Mick Karn. Τον παρακολουθούσε από τότε τα έργα του. Και κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Bowling with Margot. Μουσική από την ταινία Lars and the Real Girl του Greg Gillespie από το 2007.

Μουσική από την ταινία Lars and the Real Girl του Greg Gillespie. Πάμε τώρα στο Montreal. Philippe Cotin, σαξοφωνίστας, παρέα με τον François Bourassa.

Confluence, When Blue Meets White. Φιλιπ Κοτέ, σαξοφωνίστας, παρέα με τον Φρανσουά Μπουρασά, στο πιάνο. Τώρα συνέχεια με τον Νίκλας Πάσμπορκ, ο οποίος βρήκε έδαφος εύκρατο στη Βόρεια Γερμανία, στο Αμβούργο. Duvet, ακούμε.

περισσότερο εξάπτει τη φαντασία των βόρειων κατοίκων του βόρειου ημισφαιρίου παρά σαν ρεαλιστικός γεωγραφικός προορισμός. Svalbard. Παλαιότερα ονομάζονταν και Spitsbergen. Σύνθεση του Νίκλας Πάσπουρκ με τίτλο Duvet. Τώρα ακούμε τους No Sax, No Clar.

κρατούν δύσπιστους όπως και να έχει. Όχι τόσο πολύ για αυτό που παίζουν και την ποιότητά τους, όσο για τον τίτλο του σχήματος No Sax, No Clar. Υπάρχουν και σαξόφωνα και κλαϊνέτα. Έτσι όμως είναι το σχήμα τους, το όνομά τους. Ακούσαμε το Cox. Τώρα στον Olafur Arnalds και Γιάννους Ράσμουσεν. Και Άσμος το σχήμα.

Μία ανασύνθεση του Sven Helbig, ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά, πάνω στην αυθεντική σύνθεση των Chiasmos, Olaf Arnalds και Janus Rasmussen. Απαρτίζουν αυτό το που λέγεται Chiasmos. Μαζί τους, τέσσερις κυρίες από τη Λειψία, με την ονομασία Moderna Quartet. Και εδώ είναι ένα άλλο κουαρτέτο, Ligeti Quartet, παρέα με την Anna Meredith.

Μια σύνθεση ήταν το Blackfriars της Άννα Μέρεντι, στη Βρετανίδα. Ειδικά παιγμένο από τους Λιζέτη Quartet. Και τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πάμε στη Γεωργία, αν και η κυρία Ρουσουντάν Μεϊπαριάνη, συνθέτρια, κατοικεί στην Καλζούη της Γερμανίας.

Θα σας υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μακάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε αποσπάσματα από το Glorious Mahalia, καινούργια παραγωγή των Kronos Quartet προς τιμήν της Mahalia Jackson. Παρέα με την Stacy Garup από το Ohio, η κυρία. Ανακαλύπτουνε για λογαριασμό της νεολαίας των ΗΠΑ τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε η τεράστια Mahalia Jackson. Maybe you wouldn't even hear the words. That's something they were feeling that they would overcome in the spirit and live on with the Lord when that song was created. Song of faith. Για αυτό το άλμπουμ θα μιλήσουμε στα επόμενα προγράμματα. Μέχρι τότε προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά προσέχετε λίγο πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1884. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Bramwell Tovey.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1874. Την BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Bramwell Tovey. Επόμενη επιλογή του BBC, το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt, γεννημένου το 1935. Ερμηνεύει η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μουζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας.

Ακούσαμε το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου εσθονού συνθέτη Arvo Pärt, γεννημένου το 1935. Ερμηνεύσε η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μουζίκα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας. Ακολουθεί στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κονσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμίνατ, 1857-1944. Αργότερα η Σαμίνατ επιμελήθηκε την εκδοχή για φλάουτο και ορχήστρα. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίποβα συνοδεύει η πιανίστα Γεκατερίνα Μυρζάεβα.

Ακούσαμε στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κονσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμινάτ 1857-1944. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίπποβα συνόδευσε η πιανίστα Γεκατερίνα Μυρζάεβα. Ακολουθεί η τρίο σονάτα σε σόλ μιζόνα, έργο 5 αριθμός 4 του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Αποτελείται από 5 μέρη, αλέγκρο, ατέμπο ορδινάριο αλέγκρο νον πρέστο, πασακάλια, ζιγ με ένδειξη πρέστο και μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο μοντεράτο. Παίζουν μέλη του συνόλου μουσικα αντίκουα της κολονίας.

ήταν η τρίο σονάτα σε σολ μίζωνα, έργο 5 αριθμός 4 του Georg Friedrich Händel. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας. Επόμενη επιλογή του BBC, η μοναδική σονάτα για πιάνο σε μη ελάσσονα, έργο 7 του Edvard Grieg. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro Moderato, Andante Molto, Alla Menuetto, Molto Allegro. Ερμηνεύει ο Ζόλταν Κότσης.

Ακούσαμε τη μοναδική σονάτα για πιάνο σε μία ελάσσονα, έργο 7 του Edvard Grieg. Ερμηνεύσε ο Zoltán Kocsis. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 4 του Felix Mendelssohn. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα. Allegro vivace σε La Misona, Andante con moto σε Re Lassona, con moto moderato σε La Misona και Saltarello με ένδειξη presto σε La Lassona. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντ.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Ακολουθεί η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ερμηνεύουν ο τενόρος Μαρκ Πάρμορ, ο κορνίστας Τόμας Μίλα και η ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης υπό τον Ντόνκαν Ουόρντ.

ήταν η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων έργο 31 του Benjamin Britten. Ερμήνευσαν ο τενόρος Mark Parmor, ο κορνίστας Thomas Mila και η ορχήστρα δωματίου της Ζυρίχης υπό τον Duncan Ward. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σου ήταν αριθμός 4 από τη μουσική μπαλέτου «Χρυσό κλειδί» του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Μιετσίσουαφ Βέινμπεργκ, 1919-1996. Τη φιλαρμονική της γαλλικής ραδιοφωνίας διευθύνει η Μίργκα Γκραζινίτε Τίλα.